διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

νιώσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Καλονιά

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90,8.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

Φρέσκο

διασκεδάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

εβδομάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Το χρυσό του μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 316,33 βαθμούς και κατέλαβαν την πρώτη θέση. Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στο τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και μίλησε εκτενώς στην κάμερα της Πράσινης ΠΑΕ. Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια τόνισε πως οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας είχαν γίνει πριν από 3 με 4 μήνες. Ικανοποιήθηκε πως άκουσε από τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη, όσο και από τον coach Jacob Nistrup, και αποφάσισε να γίνει μέρος του project που του παρουσίασαν. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, επισκέφθηκε τον άσο της ομάδας Παύλο Παντελίδη στο νοσοκομείο, στο οποίο βρίσκεται, μετά την επέμβαση που έκανε για την αποκατάσταση του τραυματισμού που υπέστη σε φιλικό παιχνίδι με την Καλλιθέα, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στο νεαρό ποδοσφαιριστή. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Εύθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Εύθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σήμερα που είναι Κυριακή, είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου, στα μαύρα σύννεφα της Πυρκαγιάς, των Πυρκαγιών σωστότερα, προσπαθώντας από το ξημέρωμα, από τις 6 περίπου από τις 6, με τα εναέρια μέσα. Είναι οι πρωινές ώρες που ενδεχομένως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τον αέρα για την πλήρη κατάσβεση, ελπίζουμε, την σημερινή μέρα των μετόπων τα οποία είναι ανοιχτά και έχουν ανοίξει μια τεράστια πληγή, περίπου 65-66.000, 70.000 στρέμματα, μεγάλη ζημιά, μεγάλη καταστροφή σε περιοχές που ήταν δασικές κατά κύριο λόγο, για όσους τις γνωρίζουν. Αυτό, ξαναλέω, στο μέτωπο το οποίο ταλανίζει περίπου ένα 48ωρο το δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, και από την άλλη μεριά δύο ακόμα πληγές, η μία είναι εκεί στη Φωκίδα, η οποία ελπίζουμε ότι θα πάει καλύτερα και εκεί, και το νέο μέτωπο για το οποίο είναι το απόλυτο ευτράπελο, είναι μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11.30 χθες το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος του Αργοστολίου αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης πριν από λίγο, τον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη, τον συνάδελφό μου, είπε, και βεβαίως υπάρχει και η επιβεβαίωση με την ύπαρξη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει προσαχθεί και πρέπει να δώσει εξηγήσεις για κάποια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι τον εντόπισαν στο σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ευτυχώς εκεί η κινητοποίηση ήταν άμεση και για το τουριστικό κομμάτι, τους ανθρώπους δηλαδή που έκαναν διακοπές εκεί. Ευτυχώς δεν φαίνεται ότι κινδύνευσαν χωριά στην Κεφαλονιά. Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτά τα τρία μέτωπα τα οποία τα παρακολουθούμε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και περνάνε βεβαίως σε δεύτερη μοίρα, λογικό είναι, αλλά δεν πάβουν και αυτά να είναι ζητήματα μικρά και μεγάλα, τα οποία ενδεχομένως να τα ακουμπήσουμε κιόλας στο δίωρο που θα κάνουμε και σήμερα παρέα, για να κλείσουμε την φετινή ραδιοφωνική σεζόν για την παρουσία μας εδώ. Εύχομαι καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή. Την ώρα που ερχόμουν έβλεπα πάλι πολύ αυτοκινητομάνη στο λιμάνι του Πειραιά, ή μάλλον προς το λιμάνι του Πειραιά, για να είμαστε εντάξει, γιατί και σήμερα έχετε προγραμματίσει πράγματα για να φύγετε. Εχθές είχαμε και διάφορα ευτράπελα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Το ένα το λέγαμε και παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπου αργότερα, πολύ αργότερα, δόθηκε η κυκλοφορία μετά από μια σφοδρή σύγκρουση, δυστυχώς με μια ανθρώπινη απώλεια εκεί στο Ακρέφνιο, στο Κάστρο. Και το άλλο ήταν το ρεύμα εξόδου εδώ στο προς την Κόρινθο, όπου είχαμε αρκετή κίνηση και είχαμε και μικροτροχέα και αρκετό εκνευρισμό από σας. Ελπίζω σήμερα τα πράγματα να περπατήσουν καλύτερα, γενικά και ειδικά, αλλά θα τα δούμε, ελπίζω να μην έχουμε τίποτα έκπληξης. Θα κάνουμε παρέα λοιπόν έως τις 9. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Ο κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170 έως 174, ό,τι θέλετε, από καλημέρες, από σχόλια, από παρατηρήσεις, από ζητήματα που σας απασχολούν, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Ξαναλέω, και αν είσαστε από περιοχές ταλαιπωρημένες με την πυρκαγιά, στη διάθεσή σας να τα πούμε και στον αέρα. Πάμε αμέσως, βλέπω είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, για να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά και τα 112 τα οποία βγήκαν ζητούν από τον κόσμο να μετακινηθεί προς τα Μέγαρα, αλλά βλέποντας και διάφορους χάρτες εδώ πέρα που υπάρχουν, βλέπω ότι το μέτωπο, ένα τουλάχιστον κομμάτι του μετώπου, κινείται προς την πλευρά.

0: Είναι μακριά βεβαίως, δεν είναι κοντά. Προς την πλευρά, προς τον κάμπο των Μεγάρων. Καλημέρα κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή. Για δώσε μου τώρα μια εικόνα εσείς. Τι μαθαίνετε?
1: Κοιτάξτε, μίλησα με τον διοικητή της πυροσβεστικής πριν από λίγο. Το μέτωπο έχει περιοριστεί η φωτιά. Απλώς προέκυψε ένα καινούριο μέτωπο λέει, που δεν γνώριζε εκείνο. Δηλαδή ήταν.
0: Φρέσκο. Φρέσκο, ναι.
1: Το μέτωπο κινείται ανατολικά. Εντάξει, πόλη των Μεγάρων είναι νότια-ανατολικά. Γίνεται.
0: Μια προσπάθεια με τα εναέρια.
1: Η προσπάθεια κατάσβεση. Ναι. Τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν ανησυχείτε, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε το ερωτηματικό τώρα. Τι γίνεται και πώς θα εξελιχθεί.
1: Όσο είναι ενεργή η φωτιά, υπάρχει ανησυχία.
0: Σωστό. Είχατε γιατί χθες που μιλήσαμε, είχαμε κουβεντιάσει για κάποιον χώρο που ενδεχομένως που θα φιλοξενούσατε κάποιους ανθρώπους εκεί από την περιοχή που ταλανίστηκε, που ταλαιπωρήθηκε. Υπήρξε μεταφορά κόσμου σε εσάς ή πήγανε σε οικία πρόσωπα, οπότε δεν
1: έγινε τίποτα? Τελικά δεν μας ζητήθηκε από κάποιους, οπότε μάλλον.
0: Ναι, οπότε καλύφθηκαν οι ανάγκες εσωτερικά, ας πούμε.
1: Εκ των έσω ακριβώς.
0: Ναι, okay. Συνδράμετε, υποψιάζω και εσείς ως Δήμος, με φορτηγά, με οχήματα, ό,τι σας.
1: Ναι.
0: Αυτό που και είναι το δασικό κομμάτι, ξαναλέω. Είναι ψηλά, δεν είναι κοντά σε εσάς. Είναι ψηλά αρκετά.
1: Ναι. Το μέτωπο το ενεργό είναι κυρίως στο δασικό κομμάτι. Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Okay, θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ κύριε Δημάρχη. Ευχαριστώ. Και καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων. Βλέπω ότι και το συντονιστικό ελικόπτερο πηγαίνει στην περιοχή. Είναι το συντονιστικό του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο παίζει το δικό του καταλυτικό ρόλο στο να οργανώνει τις δυνάμεις στα μέτωπα. Βεβαίως πρέπει να σας πω, το βλέπα και χθες, όσο μπορούσα να παρακολουθήσω το απόγευμα που ευτυχώς σηκώθηκαν τα εναέρια και συνέδραμαν με τον δικό τους τρόπο στα μέτωπα, οι ρήψεις που έκαναν τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά, ειδικά αυτά τα Έριξον με την προβοσκίδα που λέω και εγώ, όπως τη λένε και η τεχνική, δεν το ήξερα και εγώ να σας πω την αλήθεια, ήταν καταλυτικές, δηλαδή ήταν όχι απλώς χειρουργικές, πιο χειρουργικές από τις χειρουργικές, αν μπορώ να το πω. Και σήμερα με το πρωτοφως της ημέρας, όπως μας έλεγαν και χθες της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ο κύριος Γιαννόπουλος, τον οποίο θα το βρούμε και σήμερα, έχει αέρα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει αέρα, αλλά ενδεχομένως από το μεσημέρι και μετά τα πράγματα ελπίζουν ότι θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Άρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετά μεγάλη ζημιά και πληγές, ουσιαστικές πληγές δηλαδή, με κατεστραμμένα σπίτια, με ζημιές στο δίκτυο του ηλεκτρικού, του ηλεκτρισμού και τις προσπάθειες που κάνουν εκεί οι άνθρωποι του ΔΔΕ να αποκαταστήσουν όπου υπάρχουν διακοπές ρεύματος, υπήρξαν εντολές εκενώσεων μέσω των 112. Υπήρξαν και περιπτώσεις όπου χρειάστηκε κυρίως οι αστυνομικές δυνάμεις να βοηθήσουν να μεταφερθούν κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι σε μέρη όπου τέλος πάντων δεν θα υπάρχει κίνδυνος για αυτούς. Αλλά όλα αυτά δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει, ξαναλέω, στο δυτικό κομμάτι της Αττικής. Και βλέπω και πλάνα τώρα την φωτιά στην κορυφογραμμή κάποιου εκεί βουνού και αρκετό καπνό εκεί. Επίσης δεν χρειάζεται να σας πω, γιατί χθες σε κάποιους μου λέγανε ότι τους φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι καπνοί, λέει, ταξίδεψαν 750 χιλιόμετρα και κατέβηκαν νότια στην Λιβύη. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι. Μίλησα με τους ειδικούς και μου εξηγούσαν ότι ανάλογα με την ένταση των ανέμων, οι φωτιές, μάλλον οι καπνοί από τις φωτιές, μπορούν να πάνε και να ταξιδέψουν σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Τα 750 χιλιόμετρα, μου είπαν χαρακτηριστικά, δεν είναι τίποτα. Βλέπω και τους τράκτορες, τα μικρά πυροσβεστικά αεροσκάφη έχουν σηκωθεί εδώ και ώρα και εκεί από το Βόλο που έχουν την βάση τους, αλλά έχουν σηκωθεί νωρίτερα και έχουν πάει στην Φωκίδα, όπου και εκεί υπήρξε ένα μέτωπο το οποίο η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ναι μεν, αλλά φτύνει σε καλύτερη εικόνα, σε καλύτερη γενικά κατάσταση. Για να δούμε, για να δούμε. Μακάρι, μακάρι σήμερα να κλείσουμε αυτά τα μέτωπα. Επανερχόμενος, να θυμίσω ότι αν θέλετε να τα λέμε και διαδικτυακά, μπορείτε να μπείτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά τα μηνύματα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω στα, μπροστά στον ραδιοθάλαμο. Κυρία Σοφία Καλαύρου και σήμερα στην επιμέλεια της παραγωγής. Η κυρία Βαρσάμι μας συνδράμει όπως πάντοτε με τα τραγούδια της και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, μέχρι τις 9 και σήμερα θα κάνουμε παρέα. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Πραγματικά είχε αέρα, έχει δίκιο η γειτόνισά μου. Μου λέει ότι μας πήρε και μας σήκωσε πάλι. Το βράδυ σε εμάς εκεί στο Μαρόσι φυσούσε αρκετά. Και αυτό ήταν και λίγο ανήσυχο να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή φυσάει σε μια περιοχή, φυσάει παντού. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχω και αρκετά μηνύματα ακροατών από, και από τον Δημήτρη που λένε: καλά, ρε παιδί μου, υπήρχε τρόπος να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά 11:30 το βράδυ. Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Αν δεν υπήρχε ζήτημα, ας πούμε, λέω, από κάποιον εξωτερικό λόγο σημαντικό, ας πούμε, με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, που ενδεχομένως κάποια από αυτά μπορεί να υπερθερμάνθηκαν ή οτιδήποτε άλλο και να υπήρξε κάποιο πρόβλημα, αλλά το 11:30 το βράδυ είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γι' αυτό και υπήρξε προφανώς, με βάση και τις καταγγελίες που άκουσα από τον Δήμαρχο Αργοσολίου και εγώ κατά τις 5:20 τον κύριο Γιαννήρη, νωρίτερα, ο άνθρωπος ουσιαστικά είπε ότι είναι σίγουρος για εμπρισμό στη συγκεκριμένη περιοχή, στο νησί. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και την προσαγωγή, επαναλαμβάνω, ο αντιπεριφερειάρχης εκεί της περιοχής μίλησε για σύλληψη κιόλας. Για να δούμε, για να δούμε. Και τι εξηγήσεις θα έχουν όλα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, ο κύριος Ευστάθιος Κουρής στην παρέα μας είναι αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα, τι κάνετε?
2: Να είστε καλά.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα με το μέτωπο, πώς πάνε τα πράγματα?
2: Εντάξει, το μέτωπο προσπαθούμε να πιάσουμε τις αναζωπηρώσεις.
0: Ναι, έχουν σηκωθεί και τα εναέρια τώρα, ε.
2: Έχουμε τα δύο εναέρια και το ελικόπτερο του Μπέλ.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία κάνουν καλή δουλειά. Έχουμε και τις επίγειες δυνάμεις, 11 περιοριστικά με το προσωπικό. Έχουμε την ΕΜΟΔΕ.
0: Τι καίει ακριβώς, η περιοχή που καίει εκεί είναι δασική, κύριε Κουρή?
2: Η περιοχή που καίει είναι η περιοχή κοντά στο χωριό Μαυράτα.
0: Μαυράτα.
2: Αλλά έχει κάψει όλη την περιοχή και έχουμε αναζωπηρώσεις και στην περιοχή στο Κρεμμύδι και στο Μαρκόπουλο. Ναι. Άρα θέλει
0: προσοχή. Να σας πω ξαναλέω, είναι δασικό κομμάτι ή είναι, ξέρω εγώ, αγροτικό, γεωργικό?
2: Αγροτικό ανακατωμένο.
0: Μάλιστα.
2: Αγροτικό, δασικό ανακατεμένο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι εσείς είχατε και άλλα περιστατικά πυρκαγιών. Είχε καεί πάλι η περιοχή αυτή ή όχι?
2: Αυτή η περιοχή καίγεται συχνά.
0: Α, συχνά καίγεται.
2: Ανά πενταετία καίγεται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα είχαμε αυτόν τον εμπρισμό, ο οποίος έχει πυροσβεστική συλλάβη, τον έχουν στο αστυνομικό τμήμα, θα γίνει προανάκριση από
0: για
2: εκεί
0: να
2: πέρα.
0: Πούμε τι, τι,
2: θα δούμε.
0: Να σας πω, 11:30 το βράδυ, ε?
2: 11:30 το βράδυ.
0: Η έναρξη. Τα χωριά εκεί έχουν εκενωθεί προφανώς.
2: Ευτυχώς από τα χωριά, τα χωριά εκενώθησαν, ναι. Δεν είχαμε όμως κανένα σπίτι καμένο.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε κάποιον ο οποίος έπαθε εγκάβματα ή οτιδήποτε.
0: Okay. Και
2: εκενώσαμε έγκαιρα τα χωριά.
0: Ναι, και τουριστικά κομμάτια κάποια από εκεί.
2: Το τουριστικό κομμάτι της περιοχής είναι ο Κατελιός, ο οποίος εκενώθηκε, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα κλπ. Και όλος ο κόσμος πήγε στην παραλία.
0: Μάλιστα. Βλέπω Μαυράτα, Κατελιό.
2: Ναι, είχαμε τα λεωφορεία εκεί, μήπως χρειαστεί να τους μεταφέρουμε
0: αλλού,
2: σε άλλο μέρος, αλλά δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ήταν άμεση κινητοποίηση. Ξαναλέω, τα χωριά εκεί, Μαυράτα, Βαλεριανός, Κατελιός.
2: Ναι, τώρα είναι εκεί η φωτιά. Ναι. Αλλά έχει πάει προς τη θάλασσα.
0: Προς
2: δεν
0: τη
2: νομίζω
0: θάλασσα.
2: Ότι θα τα πειράξει αυτά τα χωριά. Είμαστε. Ναι.
0: Οι άνεμοι εκεί πνέουν ισχυροί.
2: Τώρα έχει καταλαγιάσει.
0: Καταλαγιάσει.
2: Ναι. Είχε το βράδυ όμως ένα δυνατό άνεμο έξι μποφόρ.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό κατάφερε να περάσει τα χωριά και το ένα μετά το άλλο. Μέσα σε ένα μισάωρο είχε περάσει 4 χωριά.
0: Ω, μάλιστα. Δεν θέλει και πολύ να γίνει ζημιά, να ξέρετε.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Προφανώς, προφανώς τώρα το κουβεντιάζουμε.
2: Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ιδιαίτερα στην περιοχή του Οξτοκρεμίδη και στο Μαρκό που ήταν πολύ μεγάλες. Πραγματικά και οι εθελοντικές ομάδες παιδιάς ο πυρόσβεσης που είναι που βοηθάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ήταν επίποδος.
0: Μπράβο.
2: Κάνανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα επίγεια τμήματα και οι αξιωματικοί ήταν παρόντες και η αστυνομία βοήθησε γιατί πήσαμε όλους τους δρόμους, δεν πέρανε για κανένας, μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μπράβο, μπράβο. Ήταν οργανωμένο το σχέδιο και ενεργοποιήθηκε άμεσα και αυτό είναι σημαντικό.
2: Ανάψε και η περιφέρεια και ο Δήμος, εμείς με τις αεροδροφόρες και τα μηχανήματα, ο Δήμος και αυτός με τις υδροφόρες του κλπ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Ευστάθιος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, 11.30 το βράδυ και μιλάμε για τα χωριά Κατελιός, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο, Μαυράτα, Πάστρα. Είναι εκείνο το νότιο κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για την Κεφαλονιά. Πάει προς τη θάλασσα. Έχουν γίνει κινήσεις εκεί και για το τουριστικό κομμάτι, εννοώ στον Κατελιό, από ό,τι μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Μεταφέρθηκε ο κόσμος εκεί, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός άμεσα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για 11.30 τη νύχτα, επαναλαμβάνω, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Και ευτυχώς είναι και τα ενάρια εκεί και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα για να συνδράμουν και να βοηθήσουν εκεί, αντιμετωπίζοντας τα μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Τώρα, έχω λίγο χρόνο να μην το ξεχάσω. Την Τρίτη θα υπάρξει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην Θέουτα, θυμίζω ισπανικός θύλακας, στην Βόρεια Αφρική. Η απόφαση λήφθη από αξιωματούχους που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπειρογνώμονες της Frontex για να αντιμετωπίσουν και να συζητήσουν αυτά τα οποία έγιναν το περασμένο Σάββατο, που ούτε λίγο ούτε πολύ 60.000 άνθρωποι, σκεφτείτε τι αριθμός είναι αυτός, πέρασαν ουσιαστικά, δεν υπάρχουν σύνορα με την έννοια σύνορων, τώρα κάτι άλλο θέλουν να φτιάξουν για να, και πέρασαν και μπήκαν μέσα στο ισπανικό έδαφος. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Η κυρία Πέγκε Αραβαντινού είναι η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας. Πρωί-πρωί την ταλαιπωρούμε να μάθουμε τα νέα για το μέτωπο το οποίο υπάρχει στη Φωκίδα. Καλημέρα κυρία Αραβαντινού. Όχι, έχει πέσει γραμμή. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αν δεν τα καταφέρουμε, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μας δώσει μια πρώτη εικόνα και από τη δική της πλευρά η κυρία Αραβαντινού. Επανέρχομαι. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει, να ξέρετε, 67 νεκρούς στην απόπειρα διέλευσης, γιατί κάποιοι από αυτούς μπορούσαν να μην πέσουν στη θάλασσα, αλλά πέσανε στη θάλασσα για να προσπεράσουν εκεί ένα. Πώς θα το πω τώρα αυτό, ένα κομμάτι που έχει μια περίφραξη. Άλλοι λέει πνίγηκαν και άλλοι καταπλακώθηκαν προσπαθώντας να προσπεράσουν έναν περίφερο κυματοθράφστη που υπάρχει εκεί. Η Μαδρίτη έχει αποφασίσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε, να φτιάξει ένα πλωτό εμπόδιο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι η κόντρα που υπάρχει μεταξύ Μαδρίτης και των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γεγονός ότι η Μαδρίτη μάλλον χαλαρά φέρεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους μετανάστες. Λοιπόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, που βέβαια ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι τηλεφωνήθηκε με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και ότι αν χρειαστεί θα παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί η Βρετανία στην Ισπανία για το κομμάτι αυτό. Ο Σάντσες σε μια οργισμένη επιστολή πριν από λίγες ώρες κατήγγειλε ψεύτικες ειδήσεις και παραπληροφόρηση από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν όλοι οι μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο μετά την παρέμβαση του στρατού που έγινε την Παρασκευή. Από τους άλλοι λένε 55, άλλοι λένε 50, άλλοι λένε 48, άλλοι λένε 60. Πάντως η Μαδρίτη λέει ότι περίπου 50.000 άνθρωποι επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο μέσα σε λίγες ώρες. Βέβαια, ξαναλέω, η εισρωή προκάλεσε πολιτική κρίση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Χουάν Χεσούς Βίβας, πρόεδρος της Θέουτα, επικεφαλής δήμαρχος τέλος πάντων, Πολλοί άνθρωποι είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο, αλλά δεν είχαν φύγει όλοι, λέει, και κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν, λέει, από την πόλη να μπουν στην Ισπανία. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, βέβαια, να γίνει. Βέβαια, σε τοπικό επίπεδο, να το πω αυτό και για να κλείσω, υπάρχει και μια πολιτική κόντρα μέσα στην Ισπανία, γιατί ο πρόεδρος, ο δήμαρχος της Θέουτα, ανήκει στο Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα, είναι αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος του πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος είναι σοσιαλιστής, έτσι. Γιατί έχουν και τα δικά τους, όπως καταλαβαίνετε, του Σάντσες δηλαδή. Λοιπόν, αυτά και για το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, την τρίτη έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κουβεντιάσουν κυρίως ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό, διότι υπάρχει σε εφαρμογή νέα δεδομένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο Οδύσσια αλλάζει ήδη το μπραντ της Ελλάδας. Ο προπονητής της Εθνικής Πόλο εξομολογείται. Θέλω να ξέρω.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Κεφαλονιάς ανέφερε ότι ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρισμό, ενώ ο Δήμαρχος Αργοστολίου ανέφερε ότι οι τουρίστες κυρίως από το Κατελιό έχουν μεταφερθεί στην παραλία. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλουμα Φωκίδας. Τη νύχτα έσταλησαν μηνύματα εκένωση από το 112 για 7 οικισμούς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θυλακά της στη Θέουτα στη Βόρεια Αφρική σταμάτησαν, καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Sky 100,3. Να θυμίσω ή μάλλον να πω, γιατί άκουσα και το τρέλερ τώρα που έπαιξε πριν ξεκινήσουμε, πριν ξεκινήσουν οι τίτλοι των ειδήσεων, για το Dog Voice, για τα σκυλάκια που τα λέγαμε και χθες, για τα σκυλάκια και τα γατάκια εκεί στην περιοχή όπου καίγονται. Έβλεπα και ελπίζω να μιλήσουμε αργότερα σήμερα και ένα κλιμάκιο της Άνιμα, που είναι άλλη μια οργάνωση που ασχολείται με τα ζωάκια, και είδα ότι χθες μαζέψανε από την περιοχή όπου καίγεται εκεί πάνω στα δυτικά του Λεκανοπεδίου και άλογα, παρακαλώ πάρα πολύ, και κότες και πρόβατα, τα οποία είναι οικόσιτα. Φύγανε οι ιδιοκτήτες λοιπόν από τα σπίτια και υπήρξαν εκεί. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα κλιμάκια τα οποία πάνε για να μαζέψουν και τα ζώα αυτά, γιατί τα έρμα τι φταίνε, πρέπει να σωθούν και αυτά, έχουν μάθει διαφορετικά. Λοιπόν, βλέπω πάντως ότι το μέτωπο έχει αέρα, στο μέτωπο μάλλον έχει αέρα και αρκετό καπνό ακόμα. Επιμένω να λέω όμως ότι από τη στιγμή που έχουν σηκωθεί τα εναέρια, δηλαδή από τις 6 και 4 περίπου, και είναι μπόλικα σε όλα τα μέτωπα, είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα σε συνεργασία με τα επίγεια, γιατί τα επίγεια δεν μπορούν να πάνε παντού. Κυρία Ραβαντινού λοιπόν είναι η Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, είναι στην παρέα μας για να μας δώσει εικόνα εκεί από το μέτωπο που ταλανίζει την περιοχή του νομού Φωκίδας. Καλημέρα κυρία Ραβαντινού.
1: Καλημέρα σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα, πώς είναι τα πράγματα εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Χθες δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα, γιατί ήταν συνεχόμενοι οικισμοί. Ήταν ένα οικιστικό σύνολο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ήταν από 5-6 οικισμούς. Η φωτιά έπιασε στο σκάλωμα δίπλα στην Εθνική Οδό, πάνω από την Εθνική Οδό. Μέσα σε δευτερόλεπτα έφτασε πάρα πολύ ψηλά.
0: Βέβαια, μα
1: ήδη φυσούσε πολύ.
0: Ακριβώς. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που τα έσπρωχναν τη φωτιά παντού προφανώς.
1: Έφτασε στο κλίμα λοιπόν και στα κούκουρα και ενώθηκαν πολύ γρήγορα. Οι οικισμοί υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά. Mm-hmm. Και ενώθηκε ένας οικισμός μετά τον άλλον. Οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Παρ' όλα αυτά, όμως, δόθηκε μια μάχη, η οποία μετά μοιράστηκε το μέτωπο. Το ένα πήγε προς το Εσπάλιο, που ήταν και το επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Εσκάκι, Εσπάλιο, που ήταν το μεγαλύτερο οικιστικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Και το άλλο κύκλωσε πίσω από το κλίμα και πήγαινε προς άλλους οικισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν εξαιρετικά δύσκολο το χθεσινό εγχείρημα, όμως ήμασταν όλοι εκεί. Υπήρχαν εναέρια, υπήρχαν επίγεια. Ναι. Την περιφέρεια Θεράς Ελλάδας. Ήταν ο περιφερειάρχης Θεράς Ελλάδας, ο Φάνης Πάνος.
0: Κυρία Ραβαντινού, και δασικό κομμάτι, αυτό είναι δάσος το οποίο υπάρχει?
1: Όχι, δεν ήταν δασικό, δεν είναι δασικό κομμάτι. Είναι κοντά σε ηθαθείο, ήταν όλο οικιστικά σύνολα.
0: Ναι, άρα,
1: με
0: λοιπόν,
1: χαμηλή βλάστηση, ναι, και κουνάρια,
0: ναι.
1: Γι' αυτό και εξαπλώθηκε και τόσο γρήγορα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα πού βρισκόμαστε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή την ελέγχουμε. Έχει,
0: ναι,
1: πολλές μικρές εστίες δεξιά και αριστερά, πάμπολες,
0: ναι,
1: οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν φυσάει αέρα και είμαστε εντάξει και προσπαθούμε να τις, τόσο με χωματουλικά όσο και με υδροφόρες, να τελειώσουν και αυτές. Όμως επειδή αναμένεται να σηκώσει αέρα,
0: ναι,
1: αυτό είναι το επικίνδυνο.
0: Σωστό. Εναέρια υπάρχουν στην περιοχή σας?
1: Αυτή τη στιγμή όχι ακόμη. Έχουν πει ότι θα υπάρξουν όμως.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η δουλειά γίνεται από τις επίγειες δυνάμεις εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι. Ήταν και εναέρια, ναι, και επίγειες,
0: ναι, ναι,
1: ήταν τεράστια ανταπόκριση.
0: Να σας πω, αυτή που ο κόσμος, θέλω να πω, που βγήκε, που μεταφέρθηκε, που εκενώθηκε, επέστρεψε στα σπίτια του, ή ακόμα παραμένουν οι περιοχές οι οποίες έχουν εκενωθεί?
1: Οι περισσότεροι επέστρεψαν, γιατί ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση.
0: Okay.
1: Όμως πρέπει να αποτιμηθούν και οι ζημίες. Σήμερα πρέπει να την κηρύξουμε σε έκτακτη.
0: Ανάγκη να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Βέβαια, να καταγραφούν οι περιοχές.
1: Κυρίως να μην αναδοτηρώσει.
0: Σωστό, έχετε δίκιο. Να σας πω, θυμάμαι πάντως η Φωκίδα κατά καιρούς, και αν όχι πέρυσι, ξαναβγάει. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει περιστατικά πυρκαγιών. Σωστά.
1: Είχε περιστατικά, αλλά στην περιοχή εκείνη δεν είχε ξαναγίνει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη φορά. Και ο κόσμος, παρότι ήταν άμαθος, ανταποκρίθηκε και πήγαν όλα καλά.
0: Υπάρχει κάποια υπόνοια ότι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, εμπρισμός? Έχετε κάποια εικόνα
1: αυτό
0: τέτοια?
1: Αυτό το κλιμάκι της πυροσβεστικής
0: θα το βρει.
1: Δεν μπορούμε, ναι, να κάνουμε εικασίες.
0: Ναι, okay,
1: υπάρχει, okay, ανακριτικό τμήμα.
0: Μάλιστα.
1: Θα το αναλάβουν οι έμπειροι από εμάς, ότι ζητείτε και είμαστε εκεί.
0: Ευχαριστώ κύριε Ραβαντινού, θα τα πούμε. Έχετε και πάλι.
1: Καλή
0: δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω και τρεις τράκτορες εκεί, τα μικρά τα πυροσβεστικά τα οποία υπάρχουν. Αυτοί οι τρεις τράκτορες είναι καταπληκτικό τώρα. Τους βλέπω ανατριάδα, δεν ξέρω γιατί. Όπου και να πάνε τα συγκεκριμένα, τα οποία νομίζω σηκώνονται από την, πώς το λένε, από τη μεριά της Αχαΐας. Σηκώνονται δηλαδή από τον Άραξο, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που είναι μαζί. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος του Sky στην παρέα μας πρωί-πρωί, για να δούμε λίγο τι γίνεται σήμερα με τον καιρό. Μπας και δούμε άσπρο φως και δεν έχουμε δηλαδή ανέμους, γιατί αυτό είναι αυτό που μας καίει περισσότερο, για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Κοιτάξτε, μετά από ένα τριήμερο πολύ ισχυρών και φιελωδών ανέμων, νομίζω ότι είναι η πρώτη τόσο καλή ημέρα. Okay. Δεν είναι βέβαια τελείως μια ημέρα άπνοιας, αλλά είναι πολύ καλύτερη από την Πέμπτη.
0: Τις προηγούμενες, κατάλαβα. Ναι.
2: Και ουσιαστικά και από το Σάββατο. Από το Σάββατο, χθες μετά τις 4-5 είχαμε και στην Αττική κάποια μικρή εξασθένιση των ανέμων. Τώρα, για να καταλάβετε, είχαμε τρεις μέρες, 8-9 από φως στο Αιγαίο, σήμερα έχουμε μόνο 7. Και αυτό είναι στο Καβοντόρο, δηλαδή, και για λίγο μέχρι το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, για την περιοχή της φωτιάς, να σας πω εδώ στην Αττική, θα υπάρξει σε σχέση με τη νύχτα, δηλαδή θα ενισχυθεί λιγάκι ο άνεμος τώρα μέχρι τις 12-1 η ώρα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι μπορούν να γίνονται και επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ήδη έχουν ξεκινήσει, δεν έχω δει να σου πω. Άρα, είμαστε καλά και στη Δυτική Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές και στην. Η Ελία, χθες που είχε ανατολικούς ανέμους πολύ ισχυρούς, τώρα και εκεί έχουν εξασθενήσει. Mm-hmm. Άρα, το μόνο έχουμε ένα βοριαδάκι πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες στο Αιγαίο. Είμαστε κάτω. Δηλαδή, να καταλάβετε, στην Πάρο έχουμε 5 μποφόρ σήμερα, που είχαμε πολύ παραπάνω, ή στη Μήλο έχουμε 5 μποφόρ.
0: Okay, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ αισιόδοξο.
2: Και αύριο το είναι το αισιόδοξο, ότι ούτε και αύριο θα έχουμε ανέμους. Άρα, δηλαδή, με τους ανέμους τελειώσαμε. Αυτή η χώρα λίγο φυσάει και.
0: Προφανώς. Και σκεφτείτε τις συνθήκες που επικρατούσαν την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο.
2: Ναι, Πέμπτη Παρασκευή. Πραγματικά, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει το Εθνικό Αστυνομικό που έχει πάλι στη χώρα 580 μετρολογικούς σταθμούς. Mm-hmm. Και μέρη που δεν υπήρχαν, δηλαδή ούτε είχε φανταστεί κάποιος ότι θα υπάρχει σταθμός.
0: Mm-hmm.
2: Και οι σταθμοί αυτοί καταγράψανε και σε ορισμένα σημεία ρηπές απίστευτες.
0: Μα τα λέγαμε και χθες, 150 δεν λέγαμε.
2: Τα 150, 130. Σήμερα είδα για παράδειγμα εκεί που ήταν το 130 χθες, τώρα είναι 90. Mm. Για να καταλάβει τον καφερία αυτό.
0: Υπάρχει διαφορά μεγάλη.
2: Παξιμάδα, ναι, Καρύσπλο. Ναι,
0: ναι, ναι. Και είναι κλασική περιοχή πάντως η Παξιμάδα.
2: Είναι κλασική και είναι ένα σταθμό που δείχνει τα εκατοστάρια, δεν είναι, δηλαδή, είναι το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά σήμερα δεν έχει ούτε και αυτό 100, έχει 90 τώρα.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Μακάρι λοιπόν να περπατήσουν υπό κανονικές συνθήκες και να μπορέσουν, γιατί ξέρετε, οι χαμηλές εντάσεις ανέμων βοηθούν τα εναέρια, γιατί στα εναέρια έχουμε την μεγαλύτερη δύναμη. Κάνει δουλειά και οι επίγειες δυνάμεις. Έψαχνα να βρω, να σας πω την αλήθεια, κάποια στοιχεία. Βρήκα στο αρχείο μου κάποια πράγματα για τις κυριότερες αιτίες δασικών πυρκαγιών στη χώρα. Να ξέρετε ότι η πλειονότητα, ακόμα και στο κομμάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβή τα αίτια της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, η πλειονότητα των δασικών πυρκαγιών οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Και δεν πέφτετε από τα σύννεφα κι εσείς, όπως δεν πέφτω κι εγώ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το 35% των πυρκαγιών είναι, λέει, από αμέλεια, παρακαλώ πολύ. Τι σημαίνει αμέλεια? Καύση πολυμάτων, ανεξέλευτη καύση απορριμμάτων γενικότερα, τσιγάρα, σπίρτα και σπινθήρες, βραχικύκλωμα γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, λάθη εκδρομέων ή εργασίες με μηχανήματα. Αυτό είναι το 35%. Το 20% είναι, δηλαδή μία στις πέντε, είναι, λέει, από κακόβουλες ενέργειες, δηλαδή από εμπριστές. Σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιάς για διάφορα κίνητρα, κυρίως ιδιωτελή ή αντικοινωνικά. Και υπάρχει και ένα 45%, ένα μεγάλο κομμάτι, όπου οι πυρκαγιές, η έναρξη των πυρκαγιών δεν έχει εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, εκτιμάται πάντως ότι κατανέμεται μεταξύ αμέλειας και πρόθεσης, αλλά αυτό είναι εκτίμηση. Ξαναλέω, 35% από αμέλεια, και μάλιστα έβλεπα χθες το βράδυ και πάλι στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία για συλλήψεις. Όχι, ναι, για συλλήψεις για φωτιές σε αμέλεια και πρόστιμα κλπ. Έτσι. 20% η μία στις 5 από πρόθεση και το 45% είναι οι πυρκαγιές οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί πώς μπήκαν. Αυτά για να καταλάβετε τώρα πού βρισκόμαστε. Βέβαια, το ζήτημα το μεγάλο είναι αν και η χώρα μας μπήκε σε αυτό που λένε στις μέγα πυρκαγιές, δηλαδή τις πυρκαγιές εκείνες οι οποίες δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα και οι συνθήκες είναι τέτοιες, αλλά από ό,τι κατάλαβα, βλέποντας και συνομιλώντας και κάποιους, με κάποιους ειδικούς, μου λέγανε ότι οι μέγα πυρκαγιές σημαίνει καταρχάς ότι έχουμε τουλάχιστον 100.000 στρέμματα καμένη έκταση. Εμείς προς το παρόν, θα μου πεις, αυτό δεν λέει και τίποτα, ε? Σωστό είναι αυτό. Δεν έχουμε τέτοια έκταση. Μιλάμε για περίπου 67-68.000 στρέμματα καμένα. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Στη Βιωτή είναι περίπου, λέει, 31.000, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες του Κοπέρνικου. Στο Πόρτο Γερμενό είναι γύρω, μέχρι τώρα, 37-38.000 στρέμματα. Μεγάλες πληγές, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει με κάποιον τρόπο η επόμενη μέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια πολλών ακόμα εκτάσεων, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι είναι πασιφανές αυτό. Και να δούμε και να γίνουν και καταγραφές των ζημιών, για να δούμε και με τις ζημίες τι έχουμε να κάνουμε, διότι έχουμε, από ό,τι φαίνεται, και αρκετά σπίτια τα οποία κάηκαν, κάποια από αυτά όλος καιρός, κάποια έχουν μερικές ζημιές, αλλά αυτά θα πάμε σε δεύτερη μοίρα για να γίνει καταγραφή των συγκεκριμένων ζητημάτων, τα οποία θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις αποζημιώσεις. Ξαναλέω, αυτό όμως, ας σβήσουν πρώτα οι πυρκαγιές και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, είναι 14 λεπτά πριν από τις 8, είναι Κυριακή πρωί, θυμίζω, είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου, υπάρχει και τους κόσμους εξημών οι οποίοι είσαστε εκτός των πόλεων ή ακόμα και τώρα προσπαθείτε να οργανώσετε την έξοδό σας και να φύγετε. Έχω μπροστά μου τον κυριακάτικο τύπο, ο οποίος έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και για τα ευρωπαϊκά και για τα δικά μας εδώ με τις πυρκαγιές και για τα πολιτικά και για τα οικονομικά, γιατί έρχεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μην την ξεχνάτε αυτήν, όπου και θα υπάρξουν και ζητήματα. Έχω μείνει όμως, γιατί εγώ διάβασα και ένα κείμενο, θα πάω στον κύριο Μητσόγλου αμέσως πριν, όμως θέλω να πω το εξής. Διαβάζω σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό θέμα όσο αφορά την ελληνική πολιτεία, για τις έρευνες, για προγράμματα ερευνών που κάποια από αυτά, ενώ ανακοινώθηκαν την ίδια μέρα, ουσιαστικά έπαυσαν να υπάρχουν, παρά ανακοινώθηκαν οι επιλογές, δηλαδή, των αιτημάτων τα οποία είχαν υποβληθεί για να χρηματοδοτηθούν. Και υπάρχει ένα άρθρο που έχει γράψει ο κύριος Αριστίδης Χατζής, είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, αρκούντος απογοητευμένος για αυτό το οποίο έγινε και για την δυστυχώς απώλεια, με την έννοια της φυγής, ειδικών στο εξωτερικό, δηλαδή νέων παιδιών, επιστημόνων, οι οποίοι περιμένανε να δουλέψουν εδώ σε κάποιες από τις έρευνες στις οποίες είχαν υποβάλει τα στοιχεία τους, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Αλλά θα τα πούμε αυτά, ελπίζω, μέχρι τις 8, αλλιώς και μετά τις 8. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, πάμε στο Γιώργη να μάθουμε, να μας δώσει μια γενικότερη εικόνα στα μέτωπα των πυρκαγιών, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, καλή Κυριακή να έχουμε. Έχουν ξεκινήσει τα εναέρια και επιχειρούν στα κύρια μέτωπα που είναι οι πυρκαγιές, δηλαδή η μεγάλη φωτιά σε Αττική Βιωτία, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Τα εναέρια θα επιχειρήσουν και έχουν τη δυνατότητα σήμερα, διότι έχουν κοπάσει άνεμοι, μπορούν να κάνουν και υδροληψία αλλά και να επιχειρήσουν πάνω από τα σημεία που υπάρχουν οι πυρκαγιές. Το βασικό μέτωπο είναι στο Πόρτο Γερμενό. Έχει σπάσει σε δύο σημεία η πυρκαγιά. Το ένα μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται προς Βίλια,
0: ναι.
3: Και το δεύτερο μέτωπο κινείται προς Ψάθα, Βένιζα και παίρνει το δρόμο για Μέγαρα. Είναι λοιπόν, βρίσκει μπροστά του δασικές εκτάσεις, αγροτικές καλλιέργειες και επίσης τα περισσότερα σημεία είναι δύσβατα και γι' αυτό δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επαναλαμβάνουν είναι πάρα πολλές και σήμερα. Εκεί τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχουν καταφέρει να ξεκουραστούν ούτε για ένα λεπτό. επιχειρούν νύχτα μέρα, μάλιστα κατά διάρκεια της νύχτας και τα μηχανήματα έργου τόσο της περιφέρειας όσο και του στρατού προσπάθησαν να δημιουργήσουν νέες αντιπυρικές ζώνες, τουλάχιστον να σταματήσουν σε κάποια σημεία η πυρκαγιά και να επιχειρούν εκεί που υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το αντιμετωπίζουν, αλλά τώρα σήμερα είναι μια σημαντική μέρα να μπορέσει νωρίς τώρα το πρωί τουλάχιστον να οριοθετηθούν αυτές οι πυρκαγιές και επιμένω είναι η Αττική, Βιωτία, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Εκεί λοιπόν τώρα επιχειρούν, γιατί μένα Αττική λοιπόν είπαμε έχουμε πολύ μεγάλες επίγειες, πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τα ενάρια τώρα που
0: ξεκινήσει. Ναι.
3: Η Κεφαλονιά μας απασχολεί, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 και 4, εκεί στο χωριό Πάστρα υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα το 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιχειρούν λοιπόν συνέχεια και μάλιστα έπρεπε πάρα πολλοί κάτοικοι να φύγουν από τα χιονάτα, Θυράμωνα και Μαυράτα εκεί της Κεφαλονιάς. Επίσης έπρεπε να μετακινηθούν πάρα πολλές περιοχές προς το Αργοστόλι και βέβαια εκεί οι επίγειες δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται και σήμερα θα έχουν και την βοήθεια από ενάρια μέσα. Τα καλά νέα ποια είναι? Τα καλά νέα είναι, το ακούσαμε και πριν και από την αντιπεριφυράκη Φωκίδας, ότι είναι σε ύφεση η πυρκαγιά εκεί στο κλίμα Φωκίδας, δηλαδή στην περιοχή στο Σκάλωμα. Επίσης και είναι σε ύφεση, δηλαδή είναι σχεδόν οριοθετημένη και η μεγάλη πυρκαγιά στην Αιγιάλια, η χθεσινή από χθες τουλάχιστον το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
3: Και επίσης στο Κουνουπέλι Ηλίας, μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, έχει οριοθετηθεί. Και βέβαια και η πυρκαγιά που είχαμε στο πάτημα Κοροπίου εχθές το απόγευμα και αυτή έχει οριοθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν σήμερα Κυριακή επιχειρούν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και τα εναέρια, Αττική, Βιωτία, Κεφαλονιά και σιγά σιγά οριοθετούν και την Φωκίδα.
0: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε για τη σημερινή ημέρα. Μακάρι να σταματήσουν αυτά τα μέτωπα και να μην έχουμε κι άλλα προφανώς. Σωστά. Τώρα βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, να σας πω ότι σε Αττική και Βιωτία επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρα και υπάρχουν και εθελοντές συνολικά με περίπου 140 οχήματα. Να πω ακόμα ότι στην περιοχή βρίσκονται 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Γαλλία, καθώς και 23 πυροσβέστες και άλλα 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Θυμίζω ότι αυτό είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας, είναι προεγκατάσταση Ευρωπαίων πυροσβεστών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υδροφόρες και μηχανήματα από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, συνδράμει η ομάδα Δευκαλίων, ειδική ομάδα, η διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, προφανώς η ελληνική αστυνομία όπου κόβει την κυκλοφορία και το ΕΚΑΒ όπου έχει ασθενοφόρα ακροβολισμένα σε διάφορα σημεία αν και εφόσον χρειαστούν. Λεωφορεία βεβαίως για την μετακίνηση πολιτών, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος στείνεται για να μπορέσει να συνδράμει όταν και εφόσον χρειαστεί. Το ζήτημα είναι το που λέμε να μην χρειαστεί και να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αλλά ο μηχανισμός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Ορθώς είπε ο Κεραμιτζόγλου ότι είχαμε πάρα πολλά μηνύματα 112. Βλέπω ξεκίνησαν από τις 12 και 20

0: Sky. Να συνδεθούμε, Κώστα, να ακούσουμε λίγο τη συνάδελφό μου την κυρία Αγγίκα εκεί που δίνει τα στοιχεία τώρα, για να δούμε.
1: Στα Μέγαρα.
2: Όχι, είμαστε στο όρος πάνω, έχουμε φτάσει κοντά που είναι πάνω από τα Μέγρα. Δεν είμαστε στην Νέα Δάφνη, πάνω από το πεδίο βολής. Είμαστε στην καρδιά της Πυρκαγιάς, από εδώ που ξεκινάει. Εδώ μάλιστα. Είναι η Πυρκαγιά που ξεκινάει πάνω από τα Μέγρα, αυτό είναι το σημείο.
0: Να μάλιστα, πω απλώς εγώ για να σας μεταδώσω, μεταφέρω λίγο την εικόνα. Φαίνονται φλόγες λοιπόν από Πεύκα, είναι το κομμάτι που λέει συνάδελφος ότι είναι που ξεκινάει, είναι ένα μικρό ορεινό τμήμα θα έλεγε κανείς, το οποίο είναι δασικό, κάτω όμως από εκεί που τραβάει η κάμερα είναι γεωργική έκταση, δηλαδή είναι στον κάμπο πλέον των Μεγάρων. Διάσπαρτες είναι οι εστίες της Πυρκαγιάς, εκεί δεν έχει αρκετό καπνό και δεν φαίνονται, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο, να υπάρχουν επίγειες δυνάμεις. Δεν τις βλέπουμε τουλάχιστον εμείς από την κάμερα που καλύπτει το γεγονός. Και δεν υπάρχει προς το παρόν εκεί και πτήσεις εναέριων μέσων. Συνολικά όμως εκεί τα εναέρια πρέπει να είναι, αν δεν είναι 20, φτάνουν τα 20, ακουμπάνε τα 20 και ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται και το ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας που συντονίζει το συντονιστικό ελικόπτερο για την περίμετρο της Πυρκαγιάς, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και κατεβαίνει, ξαναλέω, στον κάμπο των Μεγάρων. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος βεβαίως είπε ότι υπάρχει μια ανησυχία, όμως είναι μακριά και η προσπάθεια γίνεται τώρα για να μην έχουμε ζητήματα στα Μέγαρα. Είναι ένα από τα δύο μέτωπα τα οποία έχουν εξελιχθεί στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν την ξέρω, αλλά από ό,τι μου λέγανε και φίλοι ακροατές που έχετε στείλει διάφορα μηνύματα, ήταν όχι απλώς πράσινη, πολύ πράσινη περιοχή. Είχε όμως περιστατικά και στο παρελθόν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούσαν ότι εντοπίστηκαν πυρκαγιές οι οποίες είχαν εκδηλωθεί. Καλημέρα στον Βασίλη, μου λέει πώς ξεκίνησε η φωτιά, λέει, στο Καλαμάκι Βιωτίας 10 το πρωί. Ούτε 10 κτίσματα δεν υπάρχουν εκεί. Θα το δουν οι αρμόδιοι, Βασίλη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η αιτία της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεν είναι το 10 το πρωί, δεν είναι ώρα που θεωρητικά υπάρχει εδώ και ώρες ο ήλιος και μπορεί να κάνει ζημιά και τα σχετικά. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή, καλημέρα και στη Γιέτη Κατερίνα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Γεια σου Κώστα. Θα βρέξει τα Χανιά. Σε καλό δρόμο είστε, Κώστα, άμα βρέξει τα Χανιά. Λοιπόν, ο Σωτήρης τι λέει? Το πρόσφατο νομοσχέδιο, λέει, για τη διαχείριση καθαρισμού των δασών επικρίθηκε, λέει, έντονα από την αντιπολίτευση και από διάφορους φορείς. Τώρα καταγγέλνουν την κυβέρνηση, λέει, για την φωτιά. Υποκριτικό φαίνεται αυτό. Καλημέρα, Σωτήρη. Υπάρχουν ζητήματα και σε επίπεδο πολιτικής. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός για κάποια πράγματα. Πρέπει να έχουν και επιχειρήματα προφανώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά να έχουν και κάτι να πούν γύρω από τα ζητήματα αυτά. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, γιατί φτάσαμε αισίως και 58. Θα γυρίσουμε όμως πραγματικά, επειδή εγώ έχω εντυπωσιαστεί από πρώτη στιγμή που είδα τις τοποθετήσεις επανέρχομες του κυρίου Χατζή για την έρευνα και για τους νέους, και μάλιστα απογοητευμένος ο κύριος Χατζής, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό θέμα σήμερα, η αφιέρωση καθημερινή, για τους ανθρώπους τους οποίους τους θέλουμε, τους ερευνητές δηλαδή, τους επιστήμονες δηλαδή της χώρας, οι οποίοι θα τους χάσουμε. Αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και χάνονται ερευνητικές ομάδες και ερευνητικές προτάσεις, θα τις πάρουν κάποιες άλλες χώρες, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι η crème de la crème που λέμε της έρευνας στη χώρα μας, νέα παιδιά με πολύ όρεξη για δουλειά, το να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ή τέλος πάντων να μην δουλέψουν στο κομμάτι που θέλουν, θα βρουν την ευκαιρία αλλού. Κλείνοντας, να μην ξεχάσω ότι θεωρητικά από χθες, 1η του μηνός, έχουμε, ξαναλέω, νέα τιμή στο
3: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου

0: λαμπάδα του και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Το επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75, δηλαδή το 40% του δείγματος. Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Όσοι δεν προσήλθαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις για το 2025, ή αν έχουν ήδη πληρωθεί, θα θεωρούνται αχρεωστήτως κατά πληθέντα και θα ανακτηθούν άμεσα. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα σε αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε εξαπλωμένος στα πίσω κάθισμα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες το βράδυ σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέους βομβαρδισμούς, τους οποίους σχεδίαζαν εναντίον του Ιράν επειδή το ζήτησαν η Τεχεράνη και άλλες πρωτεύουσες, τονίζοντας όμως ότι η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το εάν συναφθεί γρήγορα συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδρία ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Συγκέντρωσαν 316,33 βαθμούς και κατάλαβαν την πρώτη θέση. Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 8 και 9 πρώτα λεπτά, 8 και 10 για να το πω με μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι ο Sky 100,3, προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία με τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα δεδομένα που βλέπω μπροστά μου, δύο συλλήψεις λέει για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Είναι στοιχεία που έρχονται από το πυροσβεστικό σώμα. Οι ερευνητές λοιπόν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, σε έρευνες που έκαναν, προχώρησαν σε αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό. Παντού υπάρχουν κάμερες πλέον, το έχετε καταλάβει νομίζω, Κωστάκη. Στο σημείο 0, όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα και ηλεκτρολόγου μηχανικού. Από την συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε, λέει, ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο σημειώθηκε, λέει, ταλάντωση αγωγών που προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Βιωτία και την Αττική. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για την μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, δύο δηλαδή Έλληνες. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, που είχε υπογράψει την επίβλεψη, τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος ως εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Άρα βρήκαμε λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δίνει η υπηρεσία, το σημείο 0, το σημείο δηλαδή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μιλάμε για τα στελέχη, μαζί με συνεργάτες προφανώς, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τι έχετε να πείτε επί του ζητήματος αυτού? Όχι, τώρα θα ακούσω, θα αρχίσω να ακούω κάποιους από εσάς για τις ανεμογεννήτριες. Γεια σου Αριστομένη, καλημέρα. Για να αλλάξω λίγο το κλίμα κάπνας που μας έχει περικυκλώσει. Να πω ευτυχώς, λέει, που ο Ντόναλτ δεν αρέσκεται σε ανόητους πολέμους όπως ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Αριστομένης. Τώρα δεν ξέρω, Αριστομένη, γιατί από ό,τι έβλεπα πριν μπούμε μέσα, μου τα λέγανε τα παιδιά της σύνταξης του ραδιοφώνου, αλλά και τα παιδιά του sky.gr, έχει κάνει και νεότερες δηλώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ήταν έτοιμος, λέει, Αριστομένη, να κάνει χτυπήματα απόψε το βράδυ και σε παράγοντες άλλους εκτός, εννοώ σε στόχους μάλλον άλλους εκτός από στόχους, πώς το λένε, στρατιωτικούς. Αλλά υπήρχαν, λέει, εκκλήσεις και από την Τεχεράνη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και από άλλα κράτη της ευρύτερης περιοχής, και για αυτόν τον λόγο, λέει, αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν τα χτυπήματα αυτά. Άρα λοιπόν δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς με το ότι δεν αρέσκεται ο Ντόναλτ, ο Δονάλτιος που λέω εγώ, σε ανόητους πολέμους, αγαπητέ Αριστομένη, την καλημέρα μου, χαιρετισμούς. Δεν ξέρω, εγώ γενικότερα να ξέρεις, πιστεύω ότι έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει γενικά και ειδικά, να ξέρεις. Α, βλέπω έρχονται και άλλες ενισχύσεις, εναέριες, για τα μέτωπα της πυρκαγιάς εδώ πέρα. Ορθώς κατά την άποψή μου, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά ορθώς, γιατί τώρα πρέπει αυτές να αντιμετωπιστούν. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή θέλω να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα εκτός από τις φωτιές, που οι φωτιές βεβαίως είναι κυρίαρχες. Τώρα χάσαμε και το ζήτημα αυτό με τον κύριο Χατζή, όλο το λέω, και όλο δεν το σας το παρουσιάζω, αλλά θα το κάνουμε. Έχω προγραμματίσει να κουβεντιάσουμε και δύο διαφορετικά θέματα, λίγο αλλιώτικα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Το ένα, με αφορμή ένα περιστατικό με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, ο οποίος είναι και φίλος μου, ο γιατρός ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, για το οποίο έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, ψάλτη. Σημαίνει λοιπόν ότι υπήρξε ένα περιστατικό στο οποίο ήταν στα όρια του κέντρου υγείας Αραιόπολης. Εκεί κλείθηκε λοιπόν, έπεσε, χτύπησε μια γυναίκα. Νομίζω μάλιστα κάπου εκεί στο σπήλαιο του Δηρού πρέπει να έγινε το περιστατικό. Και κλείθηκε το 166, στο οποίο 166 οδηγός ήταν ο διευθυντής του κέντρου υγείας Αραιόπολης. Αν πεις κανένα θαύμα, ψάλτη, τα ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ναι, αλλά επειδή ο γιατρός, ο κύριος Μαριόλης, είναι μια ειδική περίπτωση γιατρού, επειδή εγώ το γνωρίζω από το κέντρο υγείας Βύρωνα, όπου θα έλεγε κανείς ότι έστησε για πρώτη φορά, και πάρα πολλές φορές που έχουμε μιλήσει μου είχε πει και τη λογική του γιατί τα κέντρα υγείας παίζουν καταλυτικό ρόλο στο να μην επιβαρύνονται τα μεγάλα νοσοκομεία, τα τριτοβάθμια νοσοκομεία εδώ στο Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, μπήκε στη διαδικασία λοιπόν ο γιατρός, έχει πέρασει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του στα κέντρα υγείας, πέρασε και δύσκολα, να τα πω και αυτά, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ιατρική και έχει κάνει και πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην Αραιόπολη, μια δύσκολη περιοχή Αραιόπολη. Για όσους ξέρετε τη Μάνη. Καλημέρα γιατρέ, καλημέρα κύριε Μαριολή.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Βέβαια να σας πω την αλήθεια, από τότε που μιλήσαμε εμείς για να κουβεντιάσουμε σήμερα με αφορμή το περιστατικό αυτό, και άλλοι συνάδελφοι και στην τηλεόραση νομίζω σας είδα, στην τηλεόραση του Sky, αλλά εγώ επιμένω να λέω ότι αν ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μια δουλειά την αγαπάει τη δουλειά, και νομίζω ότι εσείς ευτυχώς ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, δεν είναι απλώς την αγαπάτε, είσαστε αφιερωμένος, δηλαδή 24 ώρες 24 ώρο, το μυαλό σας είναι στο κέντρο υγείας, στο πώς θα εξυπηρετήσετε τον πολίτη. Και ανήκετε σε εκείνη την κατηγορία που έχετε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα προγράμματα με νέους συναδέλφους σας τα καλοκαίρια που τους φέρνετε κάτω να συνδράμουν, αλλά να μπουν και λίγο στην επαφή με τον πολίτη και στα προβλήματά του. Καταρχάς, θέλω να το πούμε αυτό, από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Όχι από το περιστατικό, αλλά από το κέντρο υγείας Βύρωνα που είχατε εκεί τον πρώτο λόγο, και θυμάμαι που μου λέγατε ότι το 98% των ανθρώπων που χτυπάνε την πόρτα του κέντρου υγείας τότε δεν πάνε στα μεγάλα νοσοκομεία, άρα αυτή είναι η δουλειά μας. Να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά αυτά, να μην επιβαρύνεται το μεγάλο νοσοκομείο, αλλά να ασχολείται μόνο με βαριά περιστατικά. Έχει νόημα, γιατρέ, να το πω έτσι και να ξεκινήσουμε έτσι, να υπάρχει ένα σοβαρό δίκτυο κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα που να αντιμετωπίζουν σε πρώτο βαθμό ό,τι πρόβλημα έχει ένας ασθενής?
1: Ακριβώς έτσι είναι κύριε Ψάλτη. Βλέπετε, τόσα χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα, θα έλεγα, από αυτή την κυβέρνηση της συνθήκης, εντός εισαγωγικών, και παρόλα αυτά χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα των λειτουργών της και να δώσουμε ένα άλλο όραμα. Σε αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία που θα έχω μαζί σας, εγώ θα αναφερθώ σε δύο λέξεις, στην προσδοκία αλλά και στην συνήθεια. Υπάρχει μια συνήθεια η οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξει, βλέπετε, σε αρκετούς τομείς στη χώρα μας, γιατί η συνήθεια έχει πλέον γίνει, ειδικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα μου επιστρέψετε να πω, μια βιομηχανία. Θα πρέπει να αποφεύγουμε αυτή την βιομηχανία, γιατί βλέπω ότι δεν έχουν αναζητήσει ακόμα πάρα πολύ λειτουργία της υγείας τα πλήστρα της συνέχειας.
0: Δηλαδή?
1: Άλλο συνήθεια και άλλο. Νομίζω ότι η αυγή πάντα περιμένει εκεί που ακόμα την έχουμε αφήσει. Δηλαδή γνωρίζουμε το πλαίσιο, το τι πρέπει να κάνει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πώς πρέπει να είναι δηλαδή δίπλα στον πολίτη, να μην αφήνει κανέναν πίσω. Έγιναν αρκετά βήματα με το θεσμό του προσωπικού γιατρού, έγιναν αρκετά βήματα με το θεσμό αυτό που λέγαμε πρόληψη, προαγωγή, αγωγή υγείας, ειδικά για τα χρόνια νοσήματα. Έχει φέρει τον πολίτη πολύ πιο κοντά. Απλώς πρέπει να υπάρχει συνέπεια, η αμφιβολία και η συνεχόμενη αναζήτηση. Τι να αναζητήσουμε? Να αναζητήσουμε μέσα από τον ίδιο, μέσα από το ίδιο το σπίτι, μέσα από το παράθυρο, θα έλεγα καλύτερα, του ασθενούς, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μεγάλο ποσοστό η εμπιστοσύνη στις μονάδες πρωτοβάθμιας οδείας. Γιατί τι προσδοκείς μέσα από αυτό? Να προσφέρεις λίγο περισσότερο φως, λίγο περισσότερο ήλιο, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες, σε απομακρυσμένους οικισμούς, σε απομακρυσμένα χωριά που τρέχουν πάρα πολύ ανάγκη. Σωστό είναι αυτό. Δεν μπορεί το κόστος στα νοικοκυριά για μια άσκοπη παραπομπή. Δεν είναι εύκολη.
0: Ναι, και επίσης και η μετακίνηση, γιατρέ, έτσι. Τώρα να φύγεις και εγώ από την Αρεόπολη, γιατί ο γιατρός. Εν τω μεταξύ, όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό, εγώ θα το θέσω. Στο κέντρο υγείας δεν έχει και όλες τις ειδικότητες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μου πεις, πού να ξέρεις τώρα εσύ τι πρόβλημα έχεις. Αν έχεις πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζεις, ξέρεις. Αν δεν έχεις, πας στο κέντρο υγείας. Και το κέντρο υγείας σε παραπέμπει, αν και εφόσον χρειαστεί. Αλλά είναι όλα τα κέντρα υγείας.
1: Το κέντρο υγείας, όταν θα κάνει παραπομπή. Αυτομάτως μπαίνει και στο μυαλό ότι 99,9% αν έχει γίνει σωστά η παραπομπή θα χρειαστεί νοσηλεία. Επομένως προσφέρεις αυτά που είναι να προσφέρεις άμεσα και παραπέμπεται συνήθως στο 99% παραπέμπεται το οξύ περιστατικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ενώ το χρόνιο και περιστατικό αντιμετωπίζεται, θέλετε να πείτε, σωστά.
1: Ναι, ναι, και διαχειρίζεται και εκτός νοσοκομείου, σε αυτό που λέμε περιπατητική εξωνοσοκομειακή ιατρική.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατρέ μου. Τώρα, πόσα χρόνια είστε στην Αρεόπολη?
1: Έναν αιώνα.
0: Μ' αρέσει. Χαρά στην υπομονή σας, εγώ αυτό λέω. Εν τω μεταξύ,
1: ένας αιώνας, γιατί εγώ είμαι ευγνώμων που υπάρχουν άνθρωποι, ευγνώμων που υπάρχουν ασθενείς, και όταν δεν έχεις καμιά συνδιαλλαγή μαζί τους, πρέπει να τους λες ευχαριστώ. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με μεταμορφώνουν σε καλύτερο άνθρωπο. Mm. Επομένως, ευχαριστώ εγώ αυτόν τον κόσμο, όχι όλους αυτούς που δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρε τέτοια δημοσιότητα, που για μένα αυτό είναι μια καθημερινή ιατρική πράξη.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί εσείς πρέπει να πω, το έχω πει πάρα πολλές φορές όταν μιλάμε. Πάντα ανάποδα. Δεν μένετε μόνο στο κέντρο υγείας. Πάτε στα περιστατικά. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά που μιλήσαμε και μου λέτε ότι είχατε
1: λάθος. Κύριε Ψάλτη, όσα χρόνια με ξέρετε, ζω στην παρανομία. Εντός ή εκτός εισαγωγικών.
0: Μ' αρέσουν αυτά, γιατρέ, να ξέρετε.
1: Και αιρετικός και παράνομος.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταία, να ξέρετε, έχω πάρει και έγκριση να οδηγώ το ασθενοφόρο. Όταν εσάς θα σας παραλάβει το ασθενοφόρο από ένα σημείο και θα σας μεταφέρει είτε στη Σπάρτη είτε στην Τρίπολη, γιατί μιλάμε για την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα για τον ομό Λακωνία. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μετά από 3 λεπτά, καλέστε εσείς, όπως έγινε στον πύργο Δηρού, για ένα υπερεπίγον περιστατικό. Μέχρι να έρθει να καλέσω εγώ. Να έρθει ασθενοφόρο από μια άλλη περιοχή, θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο.
0: Άρα κερδίζετε αυτόν τον χρόνο.
1: Αποφάσισα εδώ και 16 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτόν τον όμορφο βράχο να πάρω. Το έχω κάνει όχι δεκάδες, εκατοντάδες φορές.
0: Μα το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Επίσης,
1: δεν υπάρχει πολίτη να ξέρει από τη στιγμή που θα βρίσκομαι στο κέντρο να μην πάω να παρέχω βοήθεια.
0: Ναι,
1: γι' αυτό μερικές φορές πρέπει να κατανοούμε εκείνη την μοναξιά τη στιγμή του ασθενούς.
0: Ο οποίος περιμένει, αναμένει.
1: Δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχουν ΦΕΚ, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει για να δουλέψεις και να είσαι παραγωγικός σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να είσαι και αιρετικός και παράνομος.
0: Ναι, να λειτουργείς και εκτός από τα όρια. Έξω από τα όρια. Να σας
1: πω. Πρέπει να έχεις θητεύσει και λίγο στην ανυπακοή.
0: Ναι, επιμένω γιατί θέλω να το πω αυτό. Θυμάμαι μια φορά που κάναμε μια κουβέντα, μου λέτε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, το εφαρμόσατε εσείς τέλος πάντων, που πάτε και βρίσκετε ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί η περιοχή δεν είναι πυκνοκατοικημένη, είναι αραιοκατοικημένη και με μεγάλους ανθρώπους. Και θυμάμαι μου λέγατε ότι πάω και βρίσκω τους ανθρώπους στα σπίτια τους για να τους εξετάσω, για να μιλήσουμε, για να...
1: Ο άσπυλος κύκλος είναι οι ευάλωτες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ένας παππούς και μια γιαγιά σε ένα απομακρυσμένο χωριό χωρίς κοινωνιακό δίκτυο τις περισσότερες ώρες της ημέρας και ημερών. Γιατί μπορεί να μένουν και 2 άνθρωποι σε έναν οικισμό.
0: Μάλιστα.
1: Να μην έχουν κανέναν δίπλα τους. Κάποιος σε αυτούς πρέπει να πάει. Η λέξη φροντίδα δεν είναι μόνο ιατρικό φαινόμενο. Είναι και κοινωνικό φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και ούτε τα ασθενοφόρα ούτε οι σιρήνες είναι αυτές. Είναι αυτό που σας είπα. Τι βλέπουμε μέσα από το παράθυρο του ασθενούς. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να δούμε όλες αυτές τις σκιές που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Να αναζητήσουμε λίγο περισσότερο και να κατευθύνουμε προς έναν ήλιο λίγο κεντρικότερο.
0: Μάλιστα.
1: Να φωτίζει ανθρώπους. Αυτό χρειαζόμαστε.
0: Ερώτημα.
1: Μερικές φορές, αν χρειαστείτε ασθενοφόρο, ο οδηγός σας είναι και λευκός οδηγός. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο οδηγός να είναι.
0: Σωστό και αυτό. Να πάει να μετακινηθεί το ασθενοφόρο. Νέοι γιατροί έρχονται, κύριε Μαριόλη. Θέλω να πω, η νέα γενιά των γιατρών που έρχονται, που πάνε περνάνε στην ιατρική σχολή με πολύ υψηλές βαθμολογίες, με πολλά μαθήματα κλπ. Θυμάμαι το μεγάλο ζήτημα της ειδικότητας της γενικής ιατρικής παθολογίας. Έρχονται νέοι γιατροί, γιατί έχετε αναλάβει και αυτό το κομμάτι εσείς, κύριε.
1: Έρχονται.
0: Πώς βλέπετε τη νέα γενιά, πώς τη βλέπετε, πιο με περισσότερα προσόντα ή όχι?
1: Νομίζω είναι που θα γαλουχηθεί κανείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς στις ιατρικές σχολές της χώρας πλέον δεν είναι όπως τη δική μας γενιά. Δεν υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είναι γιατρών που δεν έχει κάποιον πρότυπο.
0: Άρα πρέπει να βρούμε πρότυπα.
1: Και να έχουμε και λίγο όραμα, γιατί π.χ. η πρωτοβάθμια, όπως αναφερθήκατε και την εσείς την αναφέρετε συχνά, και τα υπέρ και τα κατά, οφείλει να ηγηθεί κατά τη γνώμη μου, και εκεί θα έχει αλλάξει. Δεν θα αλλάξει μέσα από ΦΕΚ. Να ηγηθεί της μαραθώνιας λαμπαδιδοδρομίας, αυτής δηλαδή, έχουμε 202 κέντρα υγείας παλιά, και που λειτουργούν από το 86, αυτό εννοώ παλιά, και έχουμε και τα καινούργια με την κατάργηση του ΙΚΑ, όπως θυμάστε. Να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε μια πρωτοβάθμια που μπορεί να φιλοξενήσει την Ολυμπιάδα του ανθρωπισμού. Δεν μπορεί να τη φιλοξενήσει το νοσοκομειακό περιβάλλον.
0: Το νοσοκομείο είναι λίγο πιο, πώς θα το πω, πιο βιομηχανική. Η βιομηχανική διαδικασία, νομίζω.
1: Και να καταλάβουμε και οι νέοι τι σημαίνει αιγίδα κοινωνικής υγείας. Ποιος θα τη δώσει αυτή την αιγίδα για να γίνει κάτι καινούριο. Γι' αυτό είπα για την κυβέρνηση της συνθήκης. Η κυβέρνηση της συνθήκης, όχι η κυβέρνηση που κυβερνάει, στον χρόνο θα πρέπει να είναι δίκαιη, θα πρέπει να είναι δημοκρατική, ανθρώπινη και παρήγορη. Εννοώ την κυβέρνηση τη δική μας, των επαγγελματιών υγείας. Και εμείς έχουμε κυβέρνηση. Αν θεωρούμαστε επαγγελματίες υγείας. Αυτό είναι το όνειρο. Να διεκδικήσουμε λίγο περισσότερο φως. Αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Ξέρετε, είναι πολύ δημοκρατικό. Υπερβολικά θα έλεγα δημοκρατικό, αν κατανοήσουν οι νεότεροι συνάδελφοι. Ότι δεν είναι μόνο να δεις, είναι περισσότερο για αυτό που μπορείς να προσφέρεις.
0: Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό. Πολλά μηνύματα στέλνετε, γιατρέ. Πολλά μηνύματα στέλνετε. Μακάρι η νέα γενιά. Μακάρι η νέα γενιά να τα πάρει τα μηνύματα αυτά και να λειτουργήσει.
1: Ξέρετε, οι ασθενείς πάντα μεταμορφώνουν τον γιατρό σε καλύτερο άνθρωπο. Αρκεί να έχει καταλάβει ο γιατρός τι θέλει να πει ο ασθενής. Συνήθως ο ασθενής δεν μιλάει. Είναι λίγο όπως είναι στον κύβο του Ρούμπικ. Για να τεκμηριώσει δηλαδή το δυσεπίλητο της τύχησής του. Αποδέχεσαι μένα από τη μια την αταξία των χρωμάτων. Αλλά τι είναι αυτό που θα υπερβεί στην καθημέρα πράξη. Έχουμε ευθύνη στο όραμα. Και εσείς έχετε ευθύνη στο όραμα.
0: Όλοι έχουμε. Ο καθένας από το δικό του, από το μετερίζει του, έχει κομμάτι ευθύνης. Προφανώς.
1: Θα μπορούσα να παραλύσω την ιατρική. Με τη δυναμική της παρούσας επικοινωνίας μας. Δηλαδή, εσείς που με ρωτάτε, αν είναι δυνατόν κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσα να απογυμνώσω από τη δημόσια έκθεση, από την ανάγκη εκφοράς του λόγου ή από την ειδική υπόσταση. Έτσι, την ιατρική θα πρέπει να μάθουμε ότι συνδιαλεγόμαστε με ανθρώπινα βλέμματα, με ανθρώπινες προσδοκίες και με ανθρώπινες ψυχές. Αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε κάθε μέρα ξυπνώντας και πηγαίνοντας να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Δεν μ' αρέσει η λέξη δουλειά και εργασία. Ό,τι έχει να κάνει με την ιατρική.
0: Μάλιστα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Χαρά στην υπομονή σας. Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Είμαι γνώμη.
0: Θα ζηλεύω να ξέρετε λιγάκι. Γιατί αυτή η αγάπη που κάθε φορά κουβεντιάζουμε και βλέπω ότι έχετε για το αντικείμενό σας είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πω για εσάς ότι σας θαυμάζω.
0: Αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται. Μόνο εγώ θα λέω. Μόνο εγώ θα λέω. Όχι εσείς. Ευχαριστώ, γιατρέ μου. Ευχαριστώ.
1: Να γνωρίζω πολλούς ανθρώπους.
0: Χαιρετισμούς. Να είστε καλά.
1: Να αναζητήσουν την κατεύθυνση μιας καλύτερης πρωτοβάθμιας οτήτητας. Και αυτό είστε εσείς.
0: Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Καλή δύναμη, γιατρέ μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίσης, για να το κλείσουμε τώρα, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν έχει και ωράρια, παρά το γεγονός ότι είναι διευθυντής. Δηλαδή, εγώ τον έχω πετύχει. Κάποια στιγμή πήγα στην Αρεόπολη, πέθανα, καλοκαίρι ήταν, και τον πήρα τηλέφωνο. Λέω, γιατρέ μου, είμαι στην εκλογική σας περιφέρεια. Κάνοντας πλάκα, μου λέει, είμαι στο γραφείο, έλα. και ήταν, ξέρω εγώ, βράδυ Σαββάτου κλπ. Λέω καλά, και βεβαίως εδώ είμαι. Λέω, άμα θέλετε, ελάτε. Λοιπόν, αυτά. Τώρα θα, όταν θα γυρίσουμε, θα πάμε λίγο πάλι στα των πυρκαγιών για να κάνουμε πάλι μια βόλτα εντός εισαγωγικών για να δούμε που βρισκόμαστε. Όλο και περισσότερα εναέρια βλέπω έχουν πέσει στο μέτωπο της πυρκαγιάς εδώ στα Μέγαρα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα που είναι η ώρα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ρεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν σύμφωνα με εξωματούχους. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στο θυλακά της στη Θέουτα στη Βόρεια Αφρική σταμάτησαν καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Ξαναγυρίζουμε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή στα δυτικά του Λεκανοπεδίου, που ξαναλέω, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω μπροστά μου, τα εναέρια έχουν ενισχυθεί. Έχουν ενισχυθεί κάπως και οι άνεμοι, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά τα ελικόπτερα είναι περίπου στα 9, μαζί με το συντονιστικό, το οποίο και αυτό βλέπω τουλάχιστον στο χάρτη που έχω μπροστά μου, είναι εκεί. Υπάρχουν και τράκτορες οι οποίοι πάνε και έρχονται, μαζί με τα πυροσβεστικά, τα οποία ελπίζω ότι μπορούν να κάνουν και αυτά ρήψη νερού. Όμως θέλω να ξαναπάμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την πανίδα της περιοχής. Η περιοχή είναι και μια πώς να το πω, κτηνοτροφική περιοχή. Είναι περιοχή, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι εκεί έχουν και τα ζώα τους. Και σας έλεγα και νωρίτερα ότι είδα ότι υπήρχε ένα κλιμάκιο τη νύχτα, και προφανώς υποψιάζομαι ότι είναι όλη τη μέρα το κλιμάκιο αυτό της Άνιμα. Είναι ένα σύλλογος προστασίας άγριας ζωής με σημαντικότατο έργο. Κοντά μας είναι η κυρία Μαρία Γανωτή, η οποία είναι επικεφαλής της Άνιμα χρόνια τώρα, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ κι εγώ. Κυρία Γανωτή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είδα λοιπόν από τα κοινωνικά δίκτυα ότι οι συνεργάτες σας εκεί κάνουν προσπάθειες, και βλέπω και άλογο, αν καταλαβαίνω καλά, η γαϊδουράκι, βλέπω και κότες, βλέπω και πώς το λένε, και πρόβατα, βλέπω δηλαδή μεγάλο αριθμό, ικανό να το πω διαφορετικά, αριθμό ζώων, τα οποία είναι τα περισσότερα οικόσιτα, τα οποία τα έχετε μαζέψει, τα έχουν μαζέψει οι συνεργάτες σας.
1: Λοιπόν, για να αποκαθιστούμε και την πραγματικότητα, εμείς έχουμε ένα μικρό κομμάτι σε αυτήν την ιστορία. Το μεγαλύτερο κομμάτι το έχει Dog Voice, με την εγκατάσταση που έχει κάνει εκεί στο.
0: Μιλήσαμε με την κυρία Δέδε, ναι, η οποία, ναι, μαζεύουν τα σκυλάκια εκεί.
1: Και όχι μόνο, ναι, ναι, ναι. Έτσι, και στο χώρο εκεί μεταφέραν και οι δικοί μας διασώστες μια Αλεπού, και που βρέθηκε στο χωριό Θίσβη,
0: ναι, χτες. Ναι.
1: Και επίσης να πω ότι τα παιδιά τα δικά μας χθες το βράδυ όλο ήταν εκεί, και φυσικά διέσωσαν πολλά σκυλιά και ζώα τέτοια συντροφιάς, mm-hmm, διότι δεν μπορείς να λες ότι εγώ είμαι για άγρια και δεν θα ασχοληθώ με το σκυλί που είναι στην αυλή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν έχω πολύ καλή εικόνα τι έγινε χθες το βράδυ, γιατί γυρίσαν πολύ αργά τα παιδιά και κοιμούνται τώρα, οπότε δεν ήθελα να τους ενοχλήσω.
0: Σας λέω, εντυπωσιάστηκα με τις φωτογραφίες, ναι, γιατί γι' αυτό εγώ ζήτησα να τα πούμε.
1: Πράγματι, και εγώ έχω πάρει κάποιες, οι οποίες είναι όλες με σκυλιά πολύ ταλαιπωρημένα,
0: με τα έρμα,
1: που πήραν τα δικά μας τα παιδιά. Να πω ότι εμείς έχουμε δύο επίπεδα παρέμβασης. Έχουμε μια ομάδα η οποία πάει στο πεδίο την ώρα που υπάρχει το πρόβλημα, mm-hmm, ήταν χτες εκεί, γιατί δεν μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να επιχειρεί όταν είναι ενεργή η φωτιά. Και
0: επίσης,
1: ναι, και συμμετέχουμε και μαζί με το Save Your Hood σε ένα σχήμα που λέγεται Δίκτυο Διάσωσης Άγριας Ζωής, το οποίο μετά τη φωτιά, μία μέρα μετά, σκανάρει την περιοχή. Τώρα, ας πούμε, σήμερα θα πάνε τα παιδιά στην πρώτη περιοχή που ήταν στην άλλη μεριά της Βιωτίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, σκανάρει την περιοχή.
0: Για να δει τι μπορεί να βρει.
1: Για
0: εκεί
1: να δει, και συνήθως βρίσκει χελώνες, φίδια, σκατζόχυρους και mm-hmm, τέτοια ζώα, mm-hmm, τα οποία είτε έχουν, κοιτάξτε, τα άγρια ζώα, ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί αν η φωτιά, ας πούμε, ήταν τον Ιούνιο, θα είχαμε χειρότερες απώλειες, γιατί τα μωρά όλα είναι στις φωλιές και δεν μπορούν να φύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λεπουδάκια και τα πουλάκια. Τώρα τα περισσότερα άγρια ζώα μπορούν να φύγουν τρέχοντας ή πετώντας, αλλά κάποια εγκλωβίζονται βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς προσπαθούμε, ειδικά οι χελώνες, οι καημένες που δεν μπορούν να τρέξουν.
0: Βέβαια,
1: είναι τα πρώτα θύματα. Mm-hmm. Δηλαδή τα ερπετά, ας πούμε, χελώνες, φίδια, είναι τα ευρήματα που έχουμε συνήθως, mm-hmm, σε όλες τις φωτιές. Και λίγα από τα άλλα ζώα. Γιατί τα άλλα ζώα
0: κατορθώνουν και φύγουν.
1: Ναι. Και επίσης πάρα πολλά ζώα καίγονται και δεν τα
0: βλέπουν.
1: Και κάτι που δεν υπολογίζουμε είναι η μικροπανίδα η οποία καταστρέφεται, γιατί όλα αυτά τα μικρά εντομάκια, ραχνάκια, σκουλικάκια, σαβράκια και όλα αυτά τα μικρά ζώα, τα οποία δεν θα τα βρεις γιατί εξαερώνονται πια, mm-hmm, με τη φωτιά. Mm-hmm. Δεν φαίνεται η απώλεια. Όμως είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια αυτή, γιατί αυτά είναι μέρος μιας τροφικής αλυσίδας για τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: σπάει η αλυσίδα αυτή, οπότε τα ζώα, ναι, θα ψάξουν αλλού να βρουν.
1: Να πω βέβαια ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια αυτές οι φωτιές ήταν και λίγο μέσα στον κύκλο του μεσογειακού οικοσυστήματος, αναμενόμενες και εύκολα αναπληρωνόταν η απώλεια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μεγάλες πυρκαγιές και είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις που μπαίνουν μέσα σε χωριά. Πράγμα που εγώ δεν το θυμάμαι, είμαι αρκετά μεγάλη και δεν θυμάμαι καθόλου να μπαίνουν μέσα σε χωριά και να γίνονται κενώσεις και να καίγονται σπίτια. Είναι δηλαδή άλλου τύπου πυρκαγιές αυτές που πρέπει να μας προβληματίσουν για το αποτέλεσμα και για το τι θα γίνει. Εγώ βλέπω να ερημοποιείται η χώρα στο μέλλον, να γινόμαστε κάτι σαν το Ιράκ, ας πούμε.
0: Σε
1: δηλαδή,
0: καλό δρόμο είμαστε, κατάλαβα κυρία Δανωτή.
1: Θέλει πολύ, πολύ σκέψη, να σας πω, το πώς.
0: Με την ευκαιρία που τα λέμε, εγώ θέλω να πω τη δουλειά που κάνετε, γιατί βλέπω ότι καταρχήν οτιδήποτε, οποιοδήποτε κυρίως υπτάμενο πουλί δηλαδή, κυρίως λέω, τραυματιστεί, χτυπήσει, το βρουν κλπ. Στο δρόμο κλπ. Από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, της Ελλάδας,
1: Ελλάδα,
0: συγγνώμη, το μεταφέρουν, συγγνώμη, ναι, τις επικράτειες, δηλαδή, το φέρουν σε εσάς.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, υπάρχουν άλλα δύο κέντρα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πάρο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό,
0: ναι,
1: από το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, γιατί είμαστε ανοιχτά 365 μέρες το χρόνο και απαντάμε στο τηλέφωνο από το πρωί στο βράδυ. Οπότε μας βρίσκουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όλα τα κέντρα περίθαλψης σε αυτόν τον καιρό έχουν πάρα πολύ έντονη δουλειά και είναι αξιοθαύμαστα όλα τα παιδιά που δουλεύουν σε αυτά. Εμείς έχουμε δουλειά και το επόμενο μεγάλος αριθμός είναι οι χελώνες, αλλά και πολλά θηλαστικά και τελευταία τα ζαρκάδια, που έχουμε πολλά περιστατικά με ζαρκάδια, αλλά και πάρα πολλές αλεπούδες, κατζόχυροι. Είναι πια καθημερινότητα για μας. Χθες μιλούσαμε για ένα τσακάλι που δεν ξέρω αν θα έρθει τελικά από την Αρκαδία. Είμαστε συνέχεια σε αλάρμ.
0: Τώρα από Αρκαδία τα μεταφέρουμε σε εσάς. Δηλαδή θέλω να πω ότι είσαστε κέντρο.
1: Κάθε βράδυ από την Κρήτη τα καράβια είναι γεμάτα. Σήμερα πάλι πήραμε 7 η ώρα, ήταν τα παιδιά κάτω να παραλάβουν, γιατί είναι και ημερήσια τα πλοία τώρα και έρχονται και φεύγουν. Είναι μια συνεχής ροή ζώων και ξέρετε, δεν είναι ζώα που είναι, ας πούμε, ευχάριστο να τα βλέπεις. Είναι συνήθως ζώα εμπερίστατα, με πόνο, με
0: ταλαιπωρημένα. Προφανώς.
1: Και αυτό μας επηρεάζει και εμάς, να ξέρετε. Δηλαδή η ψυχική μας κατάσταση δεν είναι.
0: Ναι, κυρία Γανωτή, μετά από τα. Δηλαδή, το κλείσουμε αυτό. Πόσα τα απελευθερώνετε στον τόπο τους, δηλαδή τα πάτε πίσω.
1: Κάποια ναι. Αυτά που πρέπει να γυρίσουν πίσω, γυρίζουν πίσω. Φυσικά δεν γυρίζουν πίσω όλα. Έχουμε πάρα πολλές απώλειες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως είπα, τα ζώα δεν είναι.
0: Ναι, και κάποια νομίζω ότι θα έχουν και προβλήματα μόνιμα. Δεν είναι αποκαθίστανται, έτσι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Αλλά αυτά που, ας πούμε, στην Κρήτη κάθε χρόνο γυρνάμε τους γήπες. Στέλνουμε φέτος, έχουμε στείλει πάρα πολλούς ερωδιούς πίσω στην Κέρκυρα, στο Δασαρχείο και τους Αθήνες. Στην Μαγνησία γεράκια, δηλαδή συνέχεια υπάρχει ένα παρεδώσε
0: τα
1: ζώα αυτά, ναι.
0: Να λοιπόν η σημασία της παρουσίας σας, εκεί θέλω να καταλήξω, κυρία Γανωτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Την
0: καλημέρα μου, καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω κυρίες και κύριοι ότι στο μέτωπο, στο πεδίο που λένε και οι αρμόδιοι, δεν το λέω εγώ, ότι μαζί ελικόπτερα, εκτός από αυτά τα οποία πηγαίνουν και φορτώνουν πάλι νερό σε ειδικές δεξαμενές που είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα σημεία, και εκεί θέλει μεγάλη μαεστρία των κυβερνητών των συγκεκριμένων ελικοπτέρων. Βλέπω τώρα αρκετά, 5 περίπου, τα οποία πηγαίνουν λίγο κάτω από τα μέγαρα που είναι η θάλασσα, φορτώνουν και επιστρέφουν το αντίστοιχο. Με ενημερώνουν και φίλοι ακροατές με φωτογραφίες που μου στέλνουν στο κινητό. Πάνε και φορτώνουν τα νερά γρήγορα για να μπορέσουν να χτυπήσουν τα μέτωπα όπου και αν υπάρχουν. Και αυτό έχει μια λογική, επαναλαμβάνω, διότι σχεδόν εδώ και 3 ώρες τα εναέρια είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ένα κομμάτι είναι στο νότιο τμήμα της πυρκαγιάς που είναι σήμερα σε εξέλιξη, το μέτωπο το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στα Μέγαρα, και το άλλο κομμάτι των ελικοπτέρων, βλέπω στο σχεδιασμό, είναι στο βορειότερο κομμάτι που είναι πιο κοντά, ας πούμε, πηγαίνοντας, δεν φτάνει, μην τρελαθούμε, μην πανικοβληθείτε, προς τις Ερυθρές. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, που έχουμε καλύτερες συνθήκες όσον αφορά τους ανέμους, ελαφρώς καλύτερες συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, όπου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ άσχημα, δεν μπορούσαν να συνδράμουν, δεν μπορούσαν να δουλέψουν τα εναέρια, και από μόνη της η ιστορία των επίγειων δυνάμεων, που είναι ισχυρότατες, η αλήθεια είναι, περίπου 500 άτομα, συν όλοι οι υπόλοιποι και οι εθελοντές κλπ. Θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα των πυρκαγιών. Από ό,τι ενημερώνομαι από την κυρία Καλαβρού, την συνεργάτη δάμας, στην παρέα μας θα είναι σε λίγο και ο κύριος Αρτοπιός εκ μέρους του πυροσβεστικού σώματος για να μας δώσει μια γενικότερη εικόνα, αλλά να κουβεντιάσουμε και λίγο αυτές τις δύο συλλήψεις, παρακαλώ, που ακούσατε εκεί γύρω σε 8.30 με βάση τα στοιχεία τα οποία έδωσε το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς επίσης, να το πω και αυτό για καλό και για κακό, ότι έχουμε τώρα και την αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με τον εντοπισμό της έναρξης των πυρκαγιών και φαίνεται ότι έχουν βρεθεί και αρκετά λαβράκια. Έτσι, λαβράκια, όταν λέω λαβράκια εννοώ λαβράκια. Με ρωτάτε τι γίνεται με τα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Η εικόνα που έχω, κυρίες και κύριοι, μπροστά μου είναι και το κομμάτι προς Λαμία καλό και το κομμάτι προς την Κόρινθο είναι καλό. Δηλαδή δεν έχουμε προβλήματα ούτε στην Αττική Οδό, υπάρχουν ζητήματα Κυριακή πρωί γάρ. Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν ζητήματα και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Πολύ, πολύ μικρά προβλήματα στο δρόμο προς το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί πέριξ της πύλης 7 βλέπω να έχουμε αρκετή, στην ακτή Τζελέπη δηλαδή. Ενδεχομένως τώρα είναι κάποια πλοία τα οποία φεύγουν αυτή την ώρα. Μπορεί. Εκεί φαίνεται να υπάρχει κίνηση. Λοιπόν, τώρα, να ας πούμε τώρα με αφορμή το λιμάνι του Πειραιά, γιατί κάλεσα και θέλω να κουβεντιάσουμε και δύο πράγματα για το κομμάτι της κρουαζιέρας. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη, διότι έβλεπα κάποια στοιχεία, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε δύο πολέμους. Ο ένας πόλεμος, το ένα μέτωπο στη Μέση Ανατολή, όπως εξελίσσεται. Και το άλλο μέτωπο, το μέτωπο βεβαίως της Ουκρανίας, όπως και αυτό εξελίσσεται. Φαίνεται όμως ότι οι δυνάμεις της κρουαζιέρας, με τις ιδιαιτερότητες στην ευρύτερη περιοχή, έχει δύναμη. Κάλεσα λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε και τα ζητήματα αυτά, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Αφιλίας, τον κύριο Θεόδωρο Κόντε, να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Θυμίζω ότι οι κρουαζιέρες έχουν, προγραμματίζονται όχι για την επόμενη χρονιά, για τις επόμενες χρονιές. Δηλαδή βάζουν και φτιάχνουν τον προγραμματισμό τους οι εταιρείες για μια τριετία ενδεχομένως μπροστά τους. Και αυτό λέει πολλά πράγματα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή.
2: Καλή Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς ό,τι κάνετε πραγματικά βοηθάτε όχι το δικό μας κλάδο, αλλά πολλούς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε. Για να μιλήσουμε λιγάκι, έχουμε καιρό να τα πούμε λοιπόν. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπουν οι εταιρείες, οι μεγάλες αυτές εταιρείες και στην περιοχή μας?
2: Για την περιοχή τη δική μας, καλά, γενικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά η κρουαζιέρα και ίσως ανεβαίνει και επίπεδο, γιατί πλέον κτίζονται τα περισσότερα πλοία που κτίζονται, είναι τα expedition και τα μικρού και μεσαίου μεγέθους πλοία, τα luxury πλοία, τα οποία πηγαίνουν και σε μικρούς προορισμούς και σε ειδικούς προορισμούς.
0: Μάλιστα.
2: Όπως είναι η Αλάσκα, η Διανταρκτική κλπ.
0: Ναι.
2: Το οποίο αυτό βολεύει και εμάς, γιατί το καλοκαίρι, λόγω της πολυνησίας και λόγω των μικρών προορισμών στα μικρά νησιά που έχουμε, τους εξυπηρετεί ιδιαίτερα και ήδη έρχονται κάθε χρόνο και περισσότερα τέτοια πλοία σε εμάς.
0: Ναι, άρα μας βολεύει, γιατί είναι και πλοία τα οποία μπορούν τέλος πάντων να εξυπηρετηθούν στις αντίστοιχες
2: μικρούς
0: προορισμούς. Ναι, ναι. Γιατί εμείς αυτό πουλάμε βασικά, έτσι δεν πουλάμε?
2: Σωστό.
0: Τα τεράστια, πού να μπουν τα τεράστια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Άρα μας βολεύει μας αυτό. Γενικότερα φέτος η κίνηση παρά της Μέσης Ανατολής, κύριε Πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε καμία ζημιά, γιατί ελπίζαμε από πέρυσι ότι θα είχαμε γύρω στο 5-6% αύξηση φέτος από την προηγούμενη χρονιά του 2025.
0: Μάλιστα.
2: Από ό,τι φαίνεται δεν θα την έχουμε, αλλά θα είμαστε στα επίπεδα τα περσινά που ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είχαμε πάνω από 6.000 προσεγγίσεις και είχαμε πάνω από 8,4 εκατομμύρια επιβατοαφήξεις σε όλους τους προορισμούς.
0: Ναι.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό αν διατηρήσουμε αυτό που ελπίζουμε θα το διατηρήσουμε.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνάτε
0: ναι, παρακαλώ.
2: Μην ξεχνάτε ότι στην αρχή της σεζόν χάσαμε αρκετές προσεγγίσεις με τα πλοία που είχαν παγιδευτεί
0: στο Περσικό. Σωστό, γιατί κάνανε να βγουν αρκετό.
2: Πλοία, ναι. Ναι, ήταν 6 πλοία και ήταν 2,5 μήνες που χάσανε και τα 4 από αυτά ήταν να έρθουν στις ελληνικούς προορισμούς. Λοιπόν, εκεί υπολογίζουμε ότι χαθήκανε περίπου τις 250 προσεγγίσεις και 375.000 επιβατοαφήξεις, το οποίο είναι ένα σημαντικό ποσό. Μετά άρχισε να ανεβαίνει. Και επίσης, λόγω ότι περνάνε από τους ελληνικούς προορισμούς και τα πλοία που ξεκινάνε από Ιταλία και πηγαίνουν το Λυκή Μεσόγειο, αλλά αυτά συνεχίζουν και πάνε Ισραήλ, Αίγυπτο, Λίβανο, οτιδήποτε, τα οποία αυτά αλλάξανε προορισμό, άρα χάσαμε κι εμείς ορισμένους προορισμούς.
0: Ναι, γιατί δεν πιάνουν τώρα και τις περιοχές. Ναι, γιατί φαίνεται ότι είναι πιο κοντά, γυτνιάζουν με τον πόλεμο και φοβούνται.
2: Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, εμάς πηγαίνει καλύτερα και αρκετά καλύτερα, πιστεύω, να κλείσει, όχι μόνο στην κρουαζιέρα αλλά και στο γιότιν, το Ιόνιο. Ιόνιο και Αδριατική, η οποία είναι από την άλλη πλευρά και είναι κάπως πιο ασφαλής. Mm-hmm. Εκεί θα βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, αλλά Δωδεκάνησα και το Βόρειο και το Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο, ίσως είμαστε στα περσινά επίπεδα.
0: Ναι, θυμίζω βέβαια και άλλη μια παράμετρο, κύριε Πρόεδρε, που έχει να κάνει με το περίφημο τέλος, έτσι, τα 20 ευρώ ανά επιβάτη σε Μύκονο και Σαντορίνη και τα 5 ευρώ για τους υπόλοιπους ελληνικούς λιμένες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα στην ευρύτερη περιοχή που έχει ένα τέτοιο τέλος.
2: Σωστά, αλλά θα σας πω και νέα τα οποία προβλέπονται και χειρότερα.
0: Α, για πέστε μου.
2: Λοιπόν, αλλά να τε πιάσουμε αυτό πρώτα. Όντως, ξαφνικά είδαμε το τέλος αυτό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Η Τουρκία χρεώνει περίπου τα ίδια λεφτά. Αλλά εμείς από 30 cents που το είχαμε, γιατί ήταν πολύ ξεφτιλιστικό το τίμημα αυτό, ήταν 30 cents ένα επιβάτη, το πήγαμε στα 20 ευρώ ένα επιβάτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έπρεπε πριν από χρόνια να είχαν ξεκινήσει ένα τέλος πιο λογικό, 2-3 ευρώ, 5 ευρώ, 7 ευρώ.
0: Κλιμακωτά, ας πούμε, μην πάμε ξαφνικά στο 20.
2: Και δεν έγινε και καμία διαβούλευση για τα ποσά αυτά. Δεν έχει διανεμηθεί σωστά το ποσοστό αυτό. Ναι. Ανάλογα με τους προορισμούς έπρεπε να είναι και το ανάλογο, δηλαδή τιμωρούμε τώρα Σαντορίνη και Μύκονο επειδή έχουν πολύ τουρισμό και αφήνουμε τον Πειραιά στα 5 ευρώ που είναι το πρώτο λιμάνι.
0: Μάλιστα.
2: Ή την Κέρκυρα ή τη Ρόδο, οτιδήποτε. Είναι ανάλογα με τους επιβάτες που διακινείς, έπρεπε να πάει κλιμακωτά τουλάχιστον σε 5 κλίμακες αυτό το τέλος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και δεν έγινε καμία διαβούλευση, όπως σας είπα. Ήταν αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Τώρα, το άλλο
0: που μου λέτε ότι έρχεται, τι έρχεται, ναι, για πέστε μου.
2: Συζητείτε στην Ευρώπη,
0: ναι.
2: Πολύ έντονα και δεν ξέρουμε, προσπαθούμε να το συγκρατήσουμε και όλοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι, ότι θα μπει κάποιο τέλος το οποίο θα είναι 15 ευρώ ανά επιβάτη την ημέρα, τον προορισμό,
0: ναι,
2: τον κάθε προορισμό. Και αυτό το δικαιολογούν γιατί οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και παντού πληρώνουν VAT, πληρώνουν το ΦΠΑ. Λοιπόν, γιατί η κρουαζιέρα, επειδή έχει προμήθειες transit και φαγητά και bunkers και όλα,
0: ναι,
2: γιατί να γλιτώνουν αυτά τα λεφτά, το οποίο θεωρούν ότι γλιτώνουν, θεωρείται ότι γλιτώνουν το 50% και σκέπτονται να βάλουν 15 ευρώ ανά επιβάτη, ανά προορισμό, για να καλύψουν αυτά και για να το δικαιολογήσουν, τα θεωρούν ότι είναι transport και environmental tax.
0: Α,
2: δηλαδή ότι είναι κάτι για
0: φόρο το περιβάλλον και για το περιβάλλον.
2: Και, και για το περιβάλλον. Το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή με το EES που ήδη πληρώνουν όλες οι εταιρείες και τα φορτηγά πλοία, κυμαίνονται γύρω, μαζεύουν γύρω στα 200-250 εκατομμύρια, δεν είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Με αυτό το σκεπτικό σκέπτονται να μαζέψουν άλλα 500 εκατομμύρια με 600 εκατομμύρια και το total κόστος για όλη την Ευρώπη για το περιβάλλον που πρέπει να προστατευτεί και για την, και για την μεγάλη κίνηση για τον υπερτουρισμό κυμαίνεται γύρω στο 1,3 δις. Άρα και με αυτά ακόμα δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα, αλλά εν πάση περιπτώσει η κρουαζιέρα ήταν έτσι, τη θεωρούμε και θεωρεί το μέχρι τώρα τρανσπορτ, γι' αυτό και είχε το θέμα του.

0: Γενάρη εκεί. Τι εικόνα έχετε, σας παρακαλώ?
1: Να σας πω, παρόλο έχει πέσει σίγουρα ο άνεμος, αλλά ακόμη έχουμε ανέμους. Το θέμα ότι η φωτιά έχει προκαλέσει ανίποτη ζημιά. Κάει και ένα δάσος που τελευταία φορά έχει καεί το 1985 στη μεγάλη φωτιά του πατέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα σχεδόν παρθένου δάσους, ηλικία
0: 40 χρόνια. 40 χρόνια ακριβώς. Ναι.
1: Γίνεται προσπάθεια σήμερα από όλους. Οι επίγειες δυνάμεις, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ κουρασμένα. Τα παιδιά και οι ξένοι συνάδελφοι που βοηθάνε εδώ πέρα έχουν δώσει ομερικές μάχες αυτό το διήμερο. Πιστεύουμε να υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη μέχρι το απόγευμα.
0: Ναι, ευτυχώς με ότι έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη εναέρια από ό,τι ξέρουμε από τις 6 ώρα το πρωί.
1: Σήμερα όντως επιχειρούν εναέρια, όμως η αλήθεια ποια είναι, ότι πλέον είναι τόσο μεγάλη έκταση φωτιάς, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε μέχρι εδώ που έχει φτάσει μιλάμε για 50-60 χιλιόμετρα, έτσι. Είναι τεράστια η απόσταση από την ξηρονομία, από τη Δοβρένα που ξεκίνησε
0: σωστό,
1: μέχρι εδώ.
0: Σωστό, νομό, θυμίζω.
1: Επιμερίζονται, ναι. Προσπαθούν και αυτοί να κάνουν ό,τι καλύτερο, όπου υπάρχει εστία, όπου υπάρχει μέτωπο που πάει να ξεκινήσει. Κάνουν και αυτοί τις προσπάθειες όλοι να μπορέσουμε να περιορίσουμε το ήδη πολύ μεγάλο κακό.
0: Κυρία Αντιδήμαρχε, αυτό που καίει τώρα συνεχίζει να είναι κατά ένα κομμάτι του δασικό, έτσι. Δεν έχει τελειώσει τα του δάσους, έχει κατέβει χαμηλά, αλλά είναι δάσος, σωστά?
1: Ως επιτοπλής τον δασικό, και υπάρχει τώρα μια επικίνδυνη εστία η οποία πάει να περάσει προς την πλευρά της λεωφόρου καταδρομών, προς το Καντήλι.
0: Ναι.
1: Βέβαια πέφτουν εδώ πέρα 3 ελικόπτερα, ρίχνουν συνέχεια. Υπάρχουν και επίγειες δυνάμεις, πιστεύω ότι θα την κρατήσουμε εδώ πέρα τη φωτιά.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, να τελειώσει η φωτιά σήμερα, να μπορέσουν και μετά οι επίγειες να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Συνεχίζουν να απειλούνται κατοικημένες περιοχές, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Θα σας πω ότι από εδώ που είμαι εγώ πλέον δεν έχω εικόνα, γιατί είμαι διάμεσα σε δύο βουνά.
0: Οι
1: πληροφορίες νομίζω ότι από εκεί η φωτιά δεν έχει πλέον μεγάλα ενεργά μέτωπα. Εκεί στις κατοικημένες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ελάχιστος, βέβαια κάθε απώλεια οικίας είναι
0: προφανώς
1: η περιοχεία του άλλου, αλλά νομίζω ότι στο δικό μας δήμο δεν ήταν πάνω από 3 ή 4 οικίες, κυρίως εξοχικές, οι οποίες έπαθαν ζημίες ή καταστράφηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Όλα
0: μάλιστα.
1: Αυτά ο απολογισμός βέβαια θα γίνει μετά.
0: Αργότερα προφανώς, αλλά ναι, θέλω να πω, αν υπάρχει δηλαδή με την έννοια ότι της αίσθηση ότι πρέπει να εκενωθεί κάποιο κομμάτι. Αλλά από ό,τι μου λέτε δεν έχει πάρα πολλά σπίτια εκεί.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν χρειάστηκε την πρώτη μέρα εκδόθηκαν τα 112 που έπρεπε, γίνανε εκενώσεις εκεί που έπρεπε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επικίνδυνο κομμάτι.
0: Η συνδρομή του Δήμου και της περιφέρειας όπου χρειαστεί, υποψιάζομαι, με βιτιοφόρα και βαριά οχήματα και λεωφορεία και ό,τι χρειαστεί. Έγινε. Δίνεται προφανώς.
1: Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε ένα D7, ένα D8, ένα στοιχοφόρο από το ελληνικό στρατό. Είχαμε μηχανήματα δικά μας, είχαμε υδροφόρες δύο δικές μας, είχαμε ιδιωτών. Όλοι πέφτουν στη
0: μάχη
1: σε τέτοια φαινόμενα, όσο μπορούμε να περιορίσουμε το κακό.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Αντιδήμαρχε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων στα Μέγαρα. Ευχαριστώ και την κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία μας συνέδραμε και για τη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ο Sky δεν θα σταματήσει τη ροή των ειδήσεων και θα πάει συνέχεια μέχρι το μεσημέρι, τουλάχιστον ακολουθώντας και παρακολουθώντας όλα όσα τεκταίνονται στα μέτωπα. Μείνετε εδώ, θα τα μάθετε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μεγάλες εκπτώσεις στα Hondo Center. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας και αποκτήστε τα αγαπημένα σας επώνυμα brands σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 9.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παρακολουθή.

0: παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Είσαι τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα, ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες το βράδυ σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέους βομβαρδισμούς, τους οποίους σχεδίαζαν εναντίον του Ιράν, επειδή όπως ανέφερε το ζήτησαν η Τεχεράνη και άλλες πρωτεύουσες, τονίζοντας ωστόσο ότι η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το εάν συναφθεί γρήγορα συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδρία ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο. Συγκέντρωσαν 316,33 βαθμούς και κατέλαβαν την πρώτη θέση. Μεγάλη διπλή επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. με τη Μιλένα Κοντού και την Ευαγγελία Αναστασιάδου να κατακτούν το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει πρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.
9: Καλημέρα, μεράνια, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.

9 και 8 πρώτα λεπτά, παραλαμβάνω τη σκητάλη από τον Γιώργο, τον Ψάλτη. Και θα συνεχίσουμε παρελίτσα μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Είμαι ο Μίνας ο Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο. Είχαμε 10-12, αυτή η ώρα είναι εκτάκτως λόγω των γεγονότων. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στα Μέγαρα. Αυτή είναι η τωρινή εικόνα. Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι, λίγο. Είναι μια πιο καλή εικόνα γενικά μιλώντας. Αλλά όχι ότι έχουμε ξεμπερδέψει. Απλώς είναι καλύτερα σε σχέση με χθες και με το βράδυ. Και τώρα όλες οι δυνάμεις στα Μέγαρα. Εκεί είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωράιτης, στο 210-4800-170-174 τηλεφωνείτε για τα μηνύματά σας, αν δείτε κάτι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε κάτι με εμάς και εμείς ευχαρίστως, αν είναι σε ωραίο πλαίσιο, να το μεταφέρουμε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά, γράφετε την άποψή σας και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Τα ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψεις νερού από το πρωί.

και όλοι έχουν εστιάσει στα Μέγαρα. Σε πύρινο κλειό, Βένιζα και Ψάθα. Και είχαμε και την νέα φωτιά τη νύχτα στην Κεφαλονιά. Η μάχη δίνεται και στη Φωκίδα. Λοιπόν, συνολικά στην Αττική και στη Βιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 3ης, 5ης και 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, η οποία βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στα Μέγαρα λοιπόν. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρήψεις σε 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πετάει 5ο ελικόπτερο για το συντονισμό. Και έχουμε και 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

συλλήψεις λοιπόν για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Συνελήφθη ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εντοπίστηκαν από βίντεο λειπτικό υλικό και μαρτυρίες για το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματικών Εμπρισμών που άρχισαν την έρευνα για το πώς ξεκίνησε για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο λειπτικό υλικό στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

σημείο 0, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου, μηχανικού. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς.

0: Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βιωτία στην Αττική. Επαναλαμβάνω, αναφερόμαστε στο σημείο 0, από όπου άρχισε η πυρκαγιά. Σε ανεμογεννήτριες. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα κιόλας. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από τα μέτωπα της φωτιάς, αρχίζοντας από την πιο βαριά περίπτωση?
1: Καλή σας μέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Καλό μήνα. Είχαμε το τελευταίο 48 ώρα πολύ έντονες και δύσκολες πυρκαγιές, οι οποίες απασχόλησαν τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Η σοβαρότερη εξ αυτών φυσικά είναι στη Δυτική Αττική. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε δύο συγκεκριμένα πυρκαγιές προχθές από την Βιωτία, από την περιοχή της Ξηρονομής, η πρώτη πυρκαγιά. Και η δεύτερη πυρκαγιά και η σοβαρότερη, η οποία διέσχισε το νότιο άξονα της περιοχής από την Θήβα, από τον Άγιο Βασίλειο και κατέβηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε σε πλήρη εξέλιξη ένα δύσκολο συμβάν δασικής πυρκαγιάς, άγροτο δασικής πυρκαγιάς, το οποίο περιλαμβάνει το τρίγωνο Ψάθα, το πιο ενεργά κομμάτι αυτού του μετόπου. Είναι η Ψάθα, έξω από την Ψάθα, πάνω από την Ψάθα διεξάγονται αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις. Νότια και ανατολικά προς την περιοχή της Βένιζας, όπου εκεί στην περιοχή άνω και κάτω Βένιζα αυτή τη στιγμή διεξάγονται επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Και το άλλο κομμάτι, για να κλείσουμε το τρίγωνο αυτό των επιχειρήσεων, είναι προς τον Άγιο Νεκτάριο, είναι το πιο ανατολικό κομμάτι αυτού του μετόπου. Mm-hmm. Είναι δύο περιοχές, ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή. Και να πούμε εδώ ότι το βράδυ χθες μας πέρασε, οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος απεγκλώβησαν και ένα ζευγάρι μέσα από την φωτιά που υπήρχε στην αυλή του σπιτιού τους. Τους μεταφέραμε δύο λεπτά.
0: Ποια περιοχή, κύριε Αρτοπιέ?
1: Στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Μάλιστα.
1: Και τους μεταφέραμε με ασφάλεια, σε ασφαλέ σημείο, και είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, δεν πρέπει να βρίσκονται οι άνθρωποι σε αυτά τα πεδία τώρα των επιχειρήσεων, διότι όπως καταλαβαίνετε, και λόγω της φωτιάς και λόγω των καπνών, των έντονων καπνών, μπορούν να διατρέξουν ανά πάσα στιγμή κίνδυνο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Επιχειρούμε πλέον εκεί με πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη από το πρωί, που μας επέτρεψε, διότι αυτές τις τελευταίες δύο μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε, είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες στην απογείωση και στην ενεργοποίηση των εναέριων μέσων, διότι και τη δώσαμε εντολή απογείωση σε 30 εναέρια μέσα χθες και προχθές. Ωστόσο, είχαμε τεράστιες δυσκέρειες στην υδροληψία προς θαλάσσιση αυτών των εναερίων μέσων, αλλά και στην πτυτική τους ικανότητα, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαν να πετάξουν, και αυτό μας προκάλεσε πρόσθετα προβλήματα, διότι είχαμε μόνο τις επίγειες δυνάμεις. Πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή υπερίπτανται και έχουν πάρει εντολή απογείωσης 13 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για όλη τη διάρκεια της ημέρας, και φυσικά θα εναλλάσσονται, θα γίνεται ο κύκλος των εναερίων μέσω, όπως λέμε στην πυροσβεστική ορολογία. Mm-hmm. Επιχειρούν εκεί 450 πυροσβέστες. Είχαμε και τους Γάλλους μαζί με τους Ρουμάνους, οι οποίοι απεχώρησαν και θα επιστρέψουν κάποια στιγμή. 22 ομάδες δασοκομάντος, 125 οχήματα, τα οποία κάνουν δασοπυρόσβεση, και από αέρας οι δυνάμεις που σας ανέφερα, 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή, μαζί με δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διανοίγονται με προωθητές γιών χωματουργικά μηχανήματα, διανοίγονται αντιπυρικές ζώνες στο πεδίο των επιχειρήσεων, διότι θέλουμε να φτάσουμε και στα πιο δύσβατα σημεία αυτού του δύσκολου μετόπου, των μετόπων μάλλον, των τριών μετόπων που σας ανέφερα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, η οποία παρουσία των ανέμων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ενισχυθεί 4 με 5 μποφόρ.
0: Α, δεν είναι τα 7-8 μποφόρ.
1: Δεν είναι τα 8 μποφόρ, αλλά είναι 4-5 γεμάτο βοριάς, mm-hmm, σε ένταση, και έχουμε και ρηπαίους ανέμους στα 6 μποφόρ αυτή τη στιγμή. Που αντιλαμβάνεστε ότι η επιχείρηση αυτή, η οποία έχει και εξελιχθεί στις προηγούμενες ώρες και μέρες, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική λόγω της καύσης που έχει συμβεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Αυτό που λέτε και εσείς, το μικροκλίμα.
1: Έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερες συνθήκες πυρομετεωρολογικές λόγω της αυτής καθ' αυτής πυρκαγιάς, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να γίνει το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Αυτή είναι η πιο δύσκολη πυρκαγιά η οποία απασχολεί το
0: πυρκαγιά. Στα μέγαρα, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, που ξεκίνησε από τη Βιωτία και ήρθε, κατευθύνθηκε προς την Δυτική Αττική, τις περιοχές όπως είναι η Ψάθα, το Πορτογερμενό, η Βένιζα που έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργά μέτωπα και ο Άγιος Νεκτάριος με την Αγία Παρασκευή.
0: Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί, δηλαδή προς τα που κατευθύνεται η πυρκαγιά, που πρέπει να τη σταματήσετε για να μην έχουμε χειρότερα στο σχεδιασμό σας απάνω, γιατί δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς την περιοχή.
1: Έχει γίνει μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων και στην Ψάθα, πάνω από την Ψάθα, από το δάσος της Ψάθας. Και στην Βένιζα, στο πιο νότιο κομμάτι, βλέπουμε ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς θα είναι και προς το νότιο κομμάτι, διότι με την ένταση και τη φορά των ανέμων, η πυρκαγιά κατευθύνεται περισσότερο προς το νότιο κομμάτι των περιοχών της Δυτικής Αττικής. Είναι δηλαδή στην περιοχή, το πιο νότιο κομμάτι είναι η Βένιζα και λίγο πιο ανατολικά η περιοχή που λέγεται Μετόχη. Άνω και κάτω Βένιζα και Μετόχη. Αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες δίνουν αυτή τη στιγμή αρκετά έντονο ενεργό μέτωπο, όπως και η περιοχή ανατολικά που σας ανέφερα, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν και άλλες πυρκαγιές στην εξέλιξη. Αυτή είναι η πιο σοβαρή, το πιο ενεργό μέτωπο. Είχαμε τη νύχτα που μας πέρασε την εκδήλωση αγροτοδαστικής πυρκαγιάς στο νότιο, στη νότια Κεφαλονιά, την περιοχή του Πάστρα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην περιοχή Βαλεριάνο, Κρεμμύδι και Μαρκόπουλο. Επαναλαμβάνω, είναι νότια Κεφαλονιά. Μια δύσκολη αγροτοδαστική πυρκαγιά, η οποία έχει δύο ενεργά μέτωπα, περισσότερο στην περιοχή Κρεμμύδι και Βαλεριάνο. Επιχειρούμε και εκεί με ισχυρές δυνάμεις, όπως είναι 17 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος και 32 πυροσβέστες, οι οποίοι πέρασαν και από την Πάτρα, ενισχύσαν αυτό το μέτωπο και από την Πάτρα και περάσαν απέναντι στην Κεφαλονιά και θα ενισχύσουν έτσι περισσότερο το μέτωπο. Και εκεί μια αρκετά δύσκολη πυρκαγιά, το Κεφαλονιά
0: εκεί είναι δεν απόλυτα. Υπάρχουν ένα αέρια μέσα.
1: Υπάρχουν και εκεί ένα αέρια μέσα και επιχειρούν εκεί 3 αεροστάθη και ένα ελικόπτερο από το πρώτο φως της ημέρας. Διότι θέλουμε να καταστήλουμε και αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά. Αντιθέτως, σε σχέση με αυτές τις πιο ενεργές πυρκαγιές, έχουμε καλύτερη εξέλιξη στην πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το απόγευμα, στο σκάλωμα Φωκίδας. Αυτή τη στιγμή, από την ενημέρωση που έχουμε από τον επικεφαλής στο χώρο της πυρκαγιάς, η πυρκαγιά αυτή δεν έχει ενεργό μέτωπο, παρά θερμές εστίες εντός περιμέτρου προς την περιοχή στην περιοχή Σκάλωμα. Και συγκεκριμένα προς την περιοχή Ευπάλιο, Πευκάκη, όμως δεν είναι ανησυχητικό, είναι καλά τα νέα από εκεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες σε πολλά βέβαια σημεία της περιμέτρου που έχουμε ορίσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία. Υπάρχουν αρκετές περιοχές δίκτυα επικινδυνότητας 4 και η συμβουλή, η προτροπή, η παρέννηση που έχουμε να δώσουμε προς όλους αυτούς που μας ακούνε είναι ότι δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Η υπερεκτίμηση των δυνάμεων, βλέπουμε σε τι αποτελέσματα μπορεί να έχει καταλήξει. Αντιλαμβάνεστε ότι υπό δύσκολες συνθήκες, μια μικρή εστία, η απόρριψη ενός τσιγάρου ακόμη, η πραγματοποίηση μπάρμπικιου στην Ήπεθρο, σήμερα πρέπει να αποφεύγεται. Εννοείται εργασίες, θερμές εργασίες όπως είναι ο τροχός, οι ηλεκτροσυγκολήσεις, η καύση χόρτων που ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά, δεν πραγματοποιούμε καμία απολύτως εργασία στην Ήπεθρο. Είναι ήδη επιβαρημένη η κατάσταση με τα συμβάντα τα οποία είναι ανοιχτά. Θα θέλαμε να συνεργαστούν οι συμπολίτες μας σε αυτό το κομμάτι, διότι μόνο με τη συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν θέλουμε να έχουμε νέες ενάρξεις, διότι αντιλαμβάνεστε, με μια κατάσταση όπως είναι η σημερινή με ανοιχτά συμβάντα, το τελευταίο που θα θέλαμε είναι η έναρξη και η εξάπλωση νέων εστίων πυρκαγιάς.
0: Κύριε Αρτοπιέ, για τις συλλήψεις που έχουν γίνει, τι γνωρίζετε? Το έχουμε το ρεπορτάζ, θέλω την δική σας οπτική γωνία.
1: Πράγματι, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έχουν συλληφθεί 2 άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο.
0: Ξεκίνησε όλο το κακό.
1: Βεβαίως, το σημείο 0 όπως λέμε. Υπάρχει συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων και προέκυψε ότι σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα και έχουν συλληφθεί, όπως σας είπα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας δύο ΜΕΔΑΠΗ, ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη, ενώ ο δεύτερος είχε την ιδιότητα του εργολάβου και έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Έχουν βεβαίως, την αντικειμενική ευθύνη.
1: Βεβαίως, έχουν συλληφθεί, έχει σχηματιστεί δικογραφία, θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Και αναζητείται και ένα τρίτο άτομο, ο ιδιοκτήτης.
1: Βεβαίως, αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, θα εντοπιστεί. Και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
0: Κύριε Αρτοπιέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, σαν κατατοπιστικότατος. Εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είναι τεράστιο το έργο που κάνει όλο το σώμα και οι συνεργαζόμενοι φορείς μαζί του. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, κατατοπιστικότατος. Πήρατε τη συνολική εικόνα του τι συμβαίνει τώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να επανέλθω στο θέμα που είχαμε αρχίσει για τους ακούσατε και τον κύριο Αρτοπιό. Αφού στείλω καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, Μινά. Χθες ταξίδευα από Αθήνα για Μύτικα και Τελοκαρνανίας και σε άκουγα σήμερα το ανάποδο δρομολόγιο. Πάλι παρέα. Ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό δρόμο να έχεις. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Μινά μας. Καλή Κυριακή, καλό μήνα. Καιρικά μπορεί να μην πηγαίνουμε καλά, αλλά ραδιοφωνικά πετάμε. Όποια επιτυχία μετά τον αγαπημένο μας κύριο Ψάρτη, ότι ήταν ο τεράστιος Μινάς, καλό. Κάθε καλό, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ για τη θετική σου ενέργεια. Ο Δημήτρης, καλημέρα, Μινά. Οι ταλαντώσεις. Δεν είναι αυτές οι ταλαντώσεις. Πέτρο, Τσαμό, καλημέρα. Είμαστε για το Γάιδαρο, Μινά. Χτες είχαμε πάει για ποδηλατάδα Σαλαμίνα και κάπου στα Σελήνια, παραλία. Πετύχαμε λακαμά. Να δουλεύει τροχό. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν τον αρπάξω ομαδικός. Πάω για ματσακόνι, αλλά με σένα για παρέα πάω και διάβολο βδομάδα. Να σε καλά, ρε Πετράν, καλή δουλειά. Μπέσαμε, μπέσαμε, μουτσο. Πάμε σε διακοπή, σε τίτλους ειδήσεων. Για να μην ξανακούψει το θέμα με τις συλλήψεις, να το πούμε όταν επιστρέψουμε. Κώστας Πανός στην ρύθμιση του ήχου με το σύνθημα «Καλά που είμαι και εγώ εδώ».

0: Όχι καλά που είμαι εγώ εδώ, καλά που είναι αυτός εδώ, έτσι το λέει. Καλά που είμαι και εγώ εδώ. Άρε μπασίστα. Όχι με πέρασε για ψωνάρα. Λοιπόν, μπήκε στο στούντιο η Μεράνια Πασχαλίδου. Εδώ έχουμε γίνει οικογένεια πλέον όλες αυτές τις ημέρες. Τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο.
3: Ναι. Κόσμος 96,5.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: δεύτερο ημιώρο της εκπομπής. Μέχρι τις 12 θα μας παρείτσα της ενημερωτικής αυτής εκπομπής. Μίνας Σαμόπουλος στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο ευτυχώς που υπάρχει και αυτός Κώστας Πανός. Η Σοφία Καλαφρού στα μέσα και στα έξω. Φοβερός συντονισμός. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Επί των επάξεων ο Πέτρος Μωραΐτης, έτοιμος να δεχτεί τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά. Γράφετε αυτό που θέλετε και μας το στέλνετε. Ας πούμε, εκτός πυρκαγιάς και θα επανέλθω, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι ακυρώνονται τα πλήγματα κατά του Ιράν υπό τον όρο της άμεσης συμφωνίας, διότι έχουμε και αυτό το μέτωπο. Και πάμε κατευθείαν στον Δήμαρχο Μεγάλου, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Πείτε μας ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή δύο έτσι, μέτωπα που είναι επικίνδυνα. Το ένα είναι στην περιοχή Ζάχουλη που είναι κοντά σε σπίτια και εκεί επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Και υπάρχει και ένα μέτωπο βορείως της βιομηχανικής περιοχής στο Παπάτο Περιβόλιο, όπως λέγεται, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε ένα αέρια μέσα ούτε χερσαία τμήματα και το οποίο έχει φουντώσει λίγο και είμαι σε επικοινωνία με το σχεδίκ για να δούμε μήπως χρειαστεί να δώσουμε εκένωση.
0: Άρα είναι δύσκολη κατάσταση. Ζάχουλη μου είπατε, έτσι, σωστά.
1: Ζάχουλη.
0: Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια, το ένα επικίνδυνο μέτωπο. Και στο περιβόλι, του Παπάτο Περιβόλι.
1: Βορείως της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων.
0: Και τώρα εκεί τι σας έχουν πει, θα έρθουνε...
1: Εκεί δεν έχουμε καμία ανταπόκριση.
0: Τώρα χειροτέρεψε εκεί η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν τον έχουν στο σχεδιασμό.
1: Είναι δύσβατη η περιοχή, δεν είχαμε και σήμα. Έχω μιλήσει με το σχεδίκ και περιμένω ενημέρωση για το πώς θα κινηθούμε.
0: Στην υπόλοιπη περιοχή...
1: Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Υπάρχει σε κάποια τμήματα δασικά... μέτωπο, αλλά τόσο εκεί είναι πιο ούτε σπίτια υπάρχουν και επιχειρούν οι χερσαίες δυνάμεις. Είναι πιο, αλλά αυτά τα δύο σημεία είναι τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Μαργέτη, μιλάμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων για όσους συντονίστηκαν τώρα. Ως Δήμος είχατε λάβει μέτρα. Τι είναι αυτό που χειροτέρεψε την κατάσταση και δεν μπορεί να ελεγχθεί, η άνεμη μόνο?
1: Κοιτάξτε, όταν...
0: Γιατί την περιοχή την ξέρετε, δηλαδή... Το δάσος,
1: όπως ξέρετε, η πυρκαγιά ήρθε από τη Βιωτία.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: έχει μπει σε παρθένο δάσος με καύσιμη ύλη άφθονη, δεν μπορεί να σταματήσει μετά ούτε με τα χερσαία ούτε με τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κατεβαίνει με πολύ μεγάλη έκταση το μέτωπο και δεν μπορεί να το σταματήσει το μέτωπο κανείς. Δεν είναι ότι ξεκίνησε από εμάς και δεν την προλάβαμε στην αρχή.
0: Ναι. Σας ήρθε σαν αλέλαπα από πάνω, με τους βοριάδες.
1: Και με πολύ μεγάλη έκταση μετόπου και πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά.
0: Έχουν κενωθεί περιοχές. Μου είπατε στη Ζάχουλη, όχι ακόμα, αλλά είναι κοντά στη σπίτια.
1: Την περιοχή Ζάχουλη την είχαμε ακαινώσει χθες προληπτικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά τώρα αναζωπηρώθηκε και έχει πλησιάσει πάλι κοντά στη σπίτια.
0: Και στην βιομηχανική περιοχή?
1: Εκεί όχι, δεν έχει γίνει εκένωση, αλλά επειδή δεν είναι τόσο κοντά, αλλά σας λέω, είμαι σε επικοινωνία με το ΣΚΕΔΙΚ, γιατί μπορεί με τον drone να έχουν καλύτερη εικόνα από ό,τι είχα εγώ πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο από την δύσβατη περιοχή που κινήθηκα.
0: Μάλιστα. Το βράδυ ήταν δύσκολο, ε?
1: Το βράδυ ήταν δύσκολο. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα. Με πολλά μέτωπα, με πολλές εστίες.
0: Πάντως έχετε τώρα και την βοήθεια από τα εναέρια μέσα.
1: Ναι, τα οποία όμως πού να πρωτορίξουν. Γιατί είναι σε δύο διαφορετικές εκ διαμέτρου αντιστημία. Είναι ανατολικά και άλλοι εκεί που τα σπίτια είναι δυτικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ρίχνουν ή στο ένα ή στο άλλο.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων. Ακούσατε δύο επικίνδυνα μέτωπα. Τώρα έχει φουντώσει η φωτιά εκεί. Το ένα στη Ζάχουλη που προληπτικά είχε κενωθεί από χτες, αλλά έγινε αναζωπήρωση και είναι κοντά στη σπίτια και στο Παπάτο Περιβόλι που είναι βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Μια δύσβατη περιοχή. Δεν υπήρχε και σήμα να γίνει η επικοινωνία. Έχει ενημερωθεί το ΕΣΚΕΔΙΚ, έχει ενημερωθεί, λογικό, η πυροσβεστική και περιμένουμε και ένα αέρια μέσα εκεί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν έχω προλάβει να ολοκληρώσω με τις συλλήψεις, γιατί είχαμε και στη Κεφαλονιά μια σύλληψη και δύο στη Βιωτία. Κωνσταντίνος, ναι, για τη Μεράνια. Πασχαλίδη λέγεται. Είναι η Μεράνια μας. Ο Δημήτρης, καλημέρα και παλιμινά. Το ήξερες ότι κάθε ανεμογεννήτρια είναι και μια ξεχωριστή εταιρεία με ξεχωριστό αφημί κλπ? Όχι, δεν το ήξερα. Είναι σαν και αυτά που κάνουν οι ναυτιλιακές, που για κάθε πλοίο, κάποιες από αυτές, φτιάχνουν εταιρεία, τις μονοβάπορες που λένε. Ώστε αν προκύψει κάτι, ένα θέμα, να μην συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Όπως τα πλοία με τους υδατοστεγείς χώρους που είναι κομμάτια κομμάτια, ώστε αν μπει νερό σε ένα να μην πλημμυρίσει όλο το πλοίο. Δεν το ήξερα, Δημήτρη, και σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Ο Γιάννης από Νάφρατο, γεια σου Γιάννη, από τη Βιωτία στα Μέγαρα, μπορείς να μας πεις ποιο το project μετά τη φωτιά στα Καμένα, τι σχεδιάζεται? Εντάξει, δάσος όχι. Τι να σχεδιαστεί, αδερφούλη, θα δούμε. Εμείς τα κτήματά μας τα καθαρίζουμε όλο το χρόνο. Οι Δήμοι και το Δασαρχείο τι καθαρίζουνε? Γιώργος!

Κωνσταντίνος από το Λονδίνο είπε για την Πασχαλίδη. Το υπόλοιπο μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω, αδελφούλη. Α, ο Γιάννης είχε στείλει και ένα μήνυμα νωρίτερα από την πανέμορφη Ναφαχτό. Καλημέρα, Μινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά, ευχαριστώ. Με μουσική της εποχής Πασόκ. Ωραία, φίλε, έχω καταλάβει. Ευχάριστη εξέλιξη για κάποιον του Πασόκ. Αλήθεια λέει, όταν βγάλει κάποιον από περιοχή Σκάλωμα να μας πει για μπάνιο παραλία, πηγαίνουμε ή έχει φωτιά. Πού να πας για μπάνιο, είσαι τρελός. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Γιάννη, θα ρωτήσουμε.

Μινά λέει, εξήγησε μας λίγο τσάμο της ταλαντός. Δεν άκουσα καλά. Τώρα τι να σου πω, τεχνικό σήμερα, θα επανέλθω. Λοιπόν, από την συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων, λέμε για το σημείο, για το σημείο 0 που άρχισε η φωτιά στην Βιωτία και έχει συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της με τη βοήθεια των εθιολοδών βορείων και βορειοανατολικών ανέμων. Who can it be now? Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών. Προφανώς πήγα πάνω κάτω. Να σου πω, δεν είμαι μηχανικός. Και προκλήθηκε σμυνθυρισμός. Οι σμυνθήρες κατέληξαν στο έδαφος προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βιωτία στην Αττική. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο δεύτερος ως εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, παρακαλώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ΔΑΕ, συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων με στόχο την πλήρη διακρύβωση των συνθήκων εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Για τις φωτιές που βάζουν, λέει, τα καλώδια του ΔΔΕ συνελήφθη κανείς. Συνελήφθηκε, αφέθηκε ελεύθερος. Με περιοριστικούς όρους. Ορίστε, σου έχω την απάντηση.

Και φυσικά να πάμε στην Κεφαλονιά, εκεί όπου ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρησμό για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα σε δασική έκταση. Όπως ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από γη και αέρα για τον περιορισμό της. Τη νύχτα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Είπαμε φωτιά στην Κεφαλονιά, είναι στο νότιο κομμάτι του νησιού. Πάστρα, Βαλεριάνο, Κρεμμύδι, Μακρόπουλο. Αγροδασική χαρακτηρίζεται η φωτιά. Όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος αρτοποιός, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, είναι 13 υδροφόρα οχήματα, 3 ομάδες ΕΚΟΜΕΔ. Η λεγόμενη Δάσο Κομάντος, 32 πυροσβέστες, έχουν πάει πυροσβέστες και από την Πάτρα στην Κεφαλονιά, ενώ επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αυτά για το μέτωπο της Κεφαλονιάς. Γεια σου Τάσο Μπόκο, καλημέρα Μινά, εδώ με Μάνο και Μπουλ Μπουλ. Να είστε καλά παιδιά, καλή Κυριακή σας εύχομαι.

0: επειδή με ρωτήσατε, το έψαξα γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ εμείς εδώ για τις ταλαντώσεις. Όπως είπε και ο Γιώργος, εξήγησε μας λίγο τσάμο. Τι ταλαντώσεις, δεν άκουσα καλά. Για τους αγωγούς παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος παράγουν οι ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο. Ταλαντώσεις αγωγών, λοιπόν, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, αυτό που σας είπα πάνω κάτω, οι δονήσεις που παρουσιάζουν αγωγή, που είναι σωλήνες όχι μόνο εδώ ηλεκτρικού, αλλά νερού, φυσικού αερίου, πετρελαίου. Εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών δυνάμεων. Συνήθως, ταλαντώσεις αγωγών, αυτή η φράση χρησιμοποιείται συχνά για εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καλημέρα στον φίλο και συνάδελφο Νότιον Ανανιάδη. Μιλάνε τελείωνε για τις 12 βγαίνω εγώ στην Net News. Radio. Γεια σου Νότι, καλή δύναμη φίλε, δύσκολες μέρες αυτές.
1: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
0: Επιχειρηματικό. Απλώς το έγραψε ο φίλος εδώ και εντάξει, λογικοφανές μου φάνηκε και το είπα.

0: Ο Πάνος ο Ρογάρης, μηνά καλημέρα και καλό μήνα επίσης πάνω μου. Επιτέλους θα δούμε, λέει, δημαρχείους και λοιπούς, λέει, με χειροπέδες να μπαίνουν στις φυλακές και να πληρώνουν από την τσέπη τους βαριά πρόστιμα, αφού συνεχίζουν ενώ γνωρίζουν με τα σκουπίδια τους να ρυπαίνουν, σκοτώνουν, δηλητηριάζουν το περιβάλλον που ζούμε, αναπνέουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Πώς οι τοπικές κοινωνίες, απλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κλπ. Δεν αναλαμβάνουν πράξεις, αφού πρώτοι έχουν κάθε είδος μέγα απώλειες. Γιατί υπάρχουν αυστηρές ποινές για την δολοφονία ζώων, ενώ για αυτούς που δολοφονούν το περιβάλλον και προκαλούν όλα τα παραπάνω τους χαϊδεύουν? Αυτό το μήνυμα έρχεται από τον Πάνο, από Ραφίνα. Καλημέρα, Πάνο. Να επαναλάβω ότι μιλήσαμε με τον πρόεδρο Μεγαρέων προηγουμένως και μας είπε για τα δύο μέτωπα, τα επικίνδυνα στην περιοχή. Έχουν αναζωοποιηθεί φωτιές ή έχουν κινηθεί προς τα εκεί η πυρκαγιά. Είναι στη Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια. Είχε γίνει χθες προληπτική εκένωση, αλλά σήμερα η φωτιά ξαναπλησίασε, αναζωοποιηθήκε και απειλεί τα πρώτα σπίτια. Και δεύτερον, στην περιοχή του Παπά το Περιβόλι, στη βόρεια πλευρά της βιομηχανικής περιοχής, μια δύσβατη περιοχή έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση τώρα εκεί, για να πλησιάσουν οι δυνάμεις. Είναι σε επικοινωνία ο Δήμαρχος Μεγαρέων με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, για να αποτυπώσει, ρωτάει πώς, γιατί έχουν τα ντρόουν εκεί, πώς είναι ακριβώς η κατάσταση, γίνει ενημέρωση για να γίνει και ο συντονισμός. Και να δούμε, μέχρι 33 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία στην Αττική, βοριάδες 6, εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ. Δεν είναι, έχει γίνει και λίγο καλύτερη, αλλά πάμε στον κύριο Δημήτρη Παγώνη, αντιδήμαρχο Μάνδρας. Κύριε Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποια είναι η εικόνα στην περιοχή σας?
1: Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά, δυστυχώς οι άνεμοι δεν έχουν πέσει όπως περιμέναμε.
0: Ναι, είναι μέχρι 6, τίποτα, λίγο κάτι, κάτι λίγο.
1: Επιχειρούν αυτή τη στιγμή ελικόπτερα. Είμαστε κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Το θετικό είναι πως τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται ο άνεμος δεν έχει αντίθετη φορά. Και εδώ προσπαθούν οι πυροσβέστες.
0: Είναι και το μέτωπο και στην Αγία Παρασκευή, σωστά?
1: Σωστά, δίπλα είναι αυτά. Είναι λίγο κάτω. Δυστυχώς έχει ανέβει φωτιά, είναι στο βουνό πάνω.
0: Στην Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Τώρα τι φοβάστε?
1: Η εικόνα που έχουμε τώρα, επειδή είστε πάρα πολύ καπνό, επειδή είμαστε εδώ, ακούγονται οι ελικόπτερα, αν ακούσατε.
0: Ναι.
1: Είναι λιμοθολή η εικόνα, γιατί είμαστε στο καπνό τώρα.
0: Τι φοβάστε μήπως πάει χειρότερα?
1: Τι φοβόμαστε? Να μην αλλάξει φορά ο άνεμος, βασικό.
0: Ναι.
1: Και ελπίζουμε να πέσει ο άνεμος, γιατί δεν υπάρχει. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι και εξακολουθεί να είναι αυτή τη ένταση, υπάρχει πρόβλημα.
0: Κύριε Παγώνη, είπατε αν αλλάξει, φοβάστε μήπως αλλάξει ο άνεμος. Αν αλλάξει ο άνεμος που το απευχόμαστε, προς τα πού θα πάει?
1: Αν αλλάξει ο άνεμος, ενώ αυτή τη στιγμή όπως είναι ο άνεμος, είναι κανονικά προς τη φορά του Γερμανού. Αν αλλάξει ο άνεμος και έρθει αντίθετα, θα έρθει προς τον Άγιο Νεκτάριο, προς τα Βίλια. Αλλά αυτή τη στιγμή οι άνεμοι είναι αντίθετοι, δεν είναι προς αυτή την πλευρά. Αυτό είναι το ευτύχημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παγώνη. Ευχόμαστε καλό κουράγιο, καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Ακούσαμε τον κύριο Παγώνη, Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος Μάνδρας, και η πυρκαγιά στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή.

0: παραμείνουν οι δυσκολίες ελέγχου και στη συνέχεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Θα μας πάρει πολύ, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας δυστυχώς. Ο Γιώργος μου γράφει: συγγνώμη, ο μελετητής συνελήφθη για δώρο. Θα τρελαθούμε τελείως. Προφανώς είναι μια στάνταρ διαδικασία κατασκευής ανεμογεννητριών. Τι λέμε τώρα, Γιώργο, πιστεύω οι συλλήψεις γίνανε γιατί υπάρχει κάπου και αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή, δεν φταίει ο μελετητής, αλλά έχει μια αντικειμενική ευθύνη που λένε. Αυτά θα φανούν στην προανάκριση και θα δούμε αν η σύλληψη θα γίνει κράτηση. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει λεγόμενη αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή είμαι εγώ εδώ, έχω την αντικειμενική ευθύνη, γίνεται κάτι μέσα έξω από το στούντιο. Δεν εμπλέκομαι, αλλά επειδή έχω την αντικειμενική ευθύνη, είμαι επικεφαλής, έχω αυτό το κομμάτι, πρέπει να πάω. Οι προσαγωγές θα γίνουν, αν θα γίνουν προσαγωγές συλλήψεις, πρέπει να πάω να καταθέσω και να δούμε. Αυτό είναι το αντικειμενικό. Είναι όπως τα καράβια και εδώ. Ο πλοίαρχος είναι πάνω από όλους, μετά το Θεό ο καπετάνιος, και έχει αντικειμενική ευθύνη. Ό,τι και να γίνει και εκείνος να μην εμπλέκεται, πάει στη δικαιοσύνη, πάει να απολογηθεί. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Μην είσαι μια ώρα στην ενημέρωση χωρίς κραυγές, χωρίς υπερβολές. Αυτές τις δύσκολες μέρες που η πατρίδα φλέγεται πάλι, μακάρι. Σε ευχαριστώ ρε Άννα, να είσαι καλά, δεν θέλω να πάω παρακάτω. Η εικόνα τα λέει όλα και ίσως κάποιοι ειδικοί που ο λόγος έχει βαρύτητα. Κράτα το χιούμορ σου, σου επιτρέπουν συνθήκες και ενημέρωνε μας αν κάτι καινούργιο προκύψει. Μινά, σε ευχαριστούμε και εγώ σε ευχαριστώ Άννα για τη θετική σου ενέργεια. Γεια σου ρε Πετράν από το Ηράκλειο. Μινά μου καλημέρα, ξέρεις πόσο γουστάρω να ακούω εκπομπές. Αλλά ο Άρης λέει τι έγινε, παιδιά είναι Κυριακή σήμερα. Έχετε μπερδευτεί, έχετε μπερδεύσει τις μέρες. Α, ο ηχογραφημένο λες, λόγω επικαιρότητας. Λόγω επικαιρότητας, Πέτρο, αποφασίστηκε η συνέχιση της ροής του προγράμματος. Γι' αυτό και εγώ, ενώ είχα 10-12 σήμερα, μπήκα στο στούντιο από τις 9 η ώρα το πρωί. Σπανέ, τι έγινε, σε πείραξε κανένας? Θες να βγεις έξω να πάρεις καφέ, κάτι? 8 ώρες στο σπάνο στην καρέκλα, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης. Μινά καλημέρα και καλό Αύγουστο. Επίσης Βαγγέλη μου καλό μήνα, με πολλά μπάνια, γλυκό καρπούζι και γλυκά σίκα. Τώρα άκουσα από σένα για τη φωτιά στο νησί μου. Είναι από την πλευρά του Πόρου, το δεύτερο λιμάνι εκεί κοντά. Έχω κάνει πριν καμιά κοσαριά χρόνια στην Κεφαλονιά διακοπές, στον Πόρο. Λοιπόν, και σχεδόν κάθε λίγο και λιγάκι μπαίνει φωτιά εκεί, στον Πόρο. Και εκεί άστα είναι ωραία χωριά λόγω αγροτικών.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου, στον πρώτο δρόμο.

0: Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 10.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
0: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
0: Ford,
3: Opel
0: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος.
0: Το team των απαιτητικών.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Τιμοφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει πρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.
10: Γεια σου Μεράνια Πασχαλή.
9: Γεια σου Μινά μου. Δι, σωστά.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, τρίτο ημίωρο της ενημερωτικής εκπομπής. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να γυρίσεις να κοιτάξεις. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σπανός, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει ο Πετράν, ο Μωραΐτης, στο 210-48-00-170-174 για πληροφορίες που θέλετε να δώσετε, μηνύματά σας. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά. Γράφετε αυτό που θέλετε και μας το στέλνετε σε πύρινο κλειό Κυθερώνας, κρίσιμες ώρες για τη Βένιζα. Είναι από το μέτωπο. Γεια σου Σπυρίδωνα, μηνάς απολαμβάνουμε ως χιουμοριστικά εκρηκτικό σε αναμονή συνεντευξιαστή, καταρτισμένο πάνω στα ναυτιλοπετρελαϊκά, παίγνια σε λαμπρό κανάλι. Ωστόσο σου πάει λέει και το ενημερωτικό για σβήσιμο. Καλές διακοπές Σπύρος κάτω Πατήσια. Ναι, αυτό περίμενα για να σβήσω. Σπύρο. Τόσο Γιαναδάκης, καλημέρα Πετράν, καλό μήνα, τέλη δεκαετίας του 70, καλοκαίρι στην Αίγινα, συνεργεία του τώρα ΔΔΕ, τέντονα αν βάσει προγράμματος, όπως μου είπε ο προϊστάμενος στις γραμμές μεταφοράς, ώστε να μην σπιθυρίζουν από ταλάντωση. Κάθε γραμμή έχει όριο τανισμού και γινόταν με πρόγραμμα συντήρησης ή αντικατάστασης. Έκτοτε δεν ξανασυνάντησα συνεργείο καλοκαίρι πουθενά στην Αίγινα. Καλοκαίρι του 9, Κρήτη, Νότιο Ρέθυμνο, χωριό Ροδάκινο, τρεις ξημερώματα αέρας, σπινθήρες από ταλάντωση σε γραμμή μέση τάση, πρόκληση πυρκαγιάς, άμεση αντίδραση ναγιαρμού με τις καμπάνες, την έσβησαν και μέσα σε 10 λεπτά. Μάλλον έχει σταματήσει η προγραμματισμένη συντήρηση γραμμών μεταφοράς. Καλημέρα. Αυτά θα τα βρουν όλα οι υπηρεσίες, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, φίλε μου Πετράν. Άλλος Πέτρος. Καλά, δεν το συζητάμε. Γουστάρω ιδιαίτερα να ακούω εκπομπές σου. Απλά είχα συνηθίσει τα τελευταία 6 χρόνια κάθε σου κού να ακούω Άρη 9-10 και μου έκανε εντύπωση έτσι σήμερα που δεν τον άκουσα παρεμπιπτόντως. Καλό μήνα. Ο Πέτρος, είμαι εστιατόριο. Είσαι εστιατόριο, είσαι εστιατόρας, δεν το κατάλαβα Πετράν. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ναι, είναι λόγω της έκτακτης ροής του προγράμματος εξαιτίας των πυρκαγιών, με το πύρινο μονοέτο που απασχολεί να είναι στα Μέγαρα. Ο Πέτρος κατακεραυνώνει όσους φεύγουν από τα σπίτια τους και δεν ελευθερώνουν τα σκυλιά τους, τα ζώα τους, τα αφήνουν δεμένα να βλέπουν τη φωτιά να πλησιάζει. Τι κρίμα, τι ντροπή ρε φίλε. Και χίλια δίκια έχεις. Γεια σου Ρόλαντ από Billings. Βίγκαν, Βίγκαν. Πού είσαι φίλε εσύ, πού είσαι κρυμμένος.

Γεια σου ρε φίλε και συνάδελφε. Ο Βασίλης ο Ντέτσικας. Γεια σου ρε Μπίλαρε. Ο Βασίλαρος είναι δελτία στα παραπολιτικά. Να σε καλά ρε Βασίλη, καλημέρα Μινά, καλημέρα Σεμεράνια. Και Κώστα Σπανό. Έχεις τις καλημέρες του Σπανού που είναι εδώ στο στούντιο. Θα μεταφέρω τις καλημέρες σου και στην Μεράνια Πασχαλίδη.

0: Και συνεχίζουν τις, να αλλάξουμε λίγο κλίμα για λίγο. Λίγο κλίμα για λίγο. Όλοι το πάρα πολύ καλό. Να πάμε στη δεύτερη επιτυχία των αδελφών Αλεξανδρή, που αφιερώνει το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα. Κατέκτησαν δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρία Αλεξανδρή. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα κορίτσια από το Βόλο που τα τελευταία χρόνια κολυμπούσαν με την εθνική Αυστρίας και επέστρεψαν στα γαλανόλευκα χρώματα. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμής έχουμε τον κύριο Τσίγκα, πρόεδρο ενός αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είστε πάντα και όχι μόνο σε εμάς, βγαίνετε και κατατοπίζετε και τον κόσμο που ακούει. Δώστε μας μια εικόνα στην περιοχή αυτή την ώρα.
1: Η εικόνα της πυρκαγιάς δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική βελτίωση. Αυτό που μας κάνει πιο δυνατούς είναι ότι η μείωση του ρυθμού της επέκτασής της μπορούμε να πούμε ότι έχει επηρεαστεί από τις ρήξεις των εναερίων μέσων. Ήταν σημαντικό με το πρώτο φως να ξεκινήσουν να επιχειρούν εναέρια μέσα και ελικόπτερα και αεροσκάφη για να μπορούν να βοηθήσουν τις δυνάμεις, τις επίγειες. Όμως όλη αυτή η βλάστηση που υπάρχει στην περιοχή, η τοπογραφία με τις δύσβατες χαραδρώσεις και με το πυκνόφυτο αυτό δάσος που παράγει θερμικό άνεμο από μόνη της πυρκαγιά, δημιουργεί πολύ δύσκολο πλέγμα, πλαίσιο σε όλο το μηχανισμό να αναπτυχθεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο είναι τα κύρια μέτωπα που μας απασχολούν, είναι μεγάλα, αλλά που εστιάζουμε πιο πολύ τις δυνάμεις μας, θα σας περιγράψω, είναι βορειοανατολικά η περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου, δηλαδή είναι το μέτωπο, το κομμάτι αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, που είναι προς τα Βίλια. Και το άλλο το μέτωπο είναι χαμηλά στην Βένιζα, εκεί στο πεδίο βολής Μεγάρων, είναι το νοτιοδυτικό αυτό μέτωπο όλης της πυρκαγιάς, η οποία όπως γνωρίζουμε ήρθε από την Βιωτία, είναι αυτή η πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε το πρωί στις 7.30 προχτές και κινήθηκε, παρόλο που η άνεμοι ήταν βόρεια ανατολική. Η πυρκαγιά κινούνταν κινούνταν και αυτή βορειοανατολικά προς την ίδια κατεύθυνση, διότι νότιο-ανατολικά, συγγνώμη, παρόλο που οι άνεμοι ήταν αντίθετοι. Αυτό συνέβη διότι η ίδια η βλάστηση, η ίδια η τοπογραφία και η γεωμορφολογία της περιοχής και του εδάφους έδινε όλη αυτή την όθηση από την ισχυρή και την συμπαγή καύσιμη ύλη, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον μηχανισμό, και το σημαντικότερο απ' όλα ήταν η μη δυνατότητα να μπορέσουν να πετάξουν τα αέρια μέσα λόγω προβλημάτων σε ζητήματα ασφάλειας κατά βάση λόγω των αναταράξεων, των πλευρικών ανέμων, των καθοδικών ρευμάτων και εν γέννη της αλλαγής της πυκνότητας του αέρα που επηρέαζε την σταθερότητα των πτυτικών μέσων στον αέρα.
0: Κύριε Τσίγκα, θέλω να μας βάλετε λίγο στο δικό σας χώρο των πυροσβεστών. Τι εκπαίδευση γίνεται όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και κάθε πότε υπάρχει, περνάνε όλοι οι πυροσβέστες, είναι κάποιοι που έχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση και κατευθύνουν τους συναδέλφους τους? Τι γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα της εκπαίδευσης?
1: Σταδιακά από το 1998 που το κομμάτι
0: αυτό...
1: Πέρασε την πυροσβεστική υπηρεσία. Το πυροσβεστικό σώμα, με προσλήψεις και δασολόγων οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο πυροσβεστικό προσωπικό, εμπλωτισμένα με πάρα πολλά μαθήματα στο αρχικό στάδιο της πρόσληψης, στις σχολές δηλαδή. Ωστόσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το γραφείο εκπαίδευσης και της πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υποχρεώνει όλο το προσωπικό να ενημερώνεται για τα νέα δεδομένα, για τις νέες τεχνολογίες και για τις νέες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιχειρούμε. Υπάρχει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Πυρόσβεσης που στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, που συντονισμένα μέσω και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, αλλά και εκτός της Ευρώπης, και στον Καναδά και στην Αυστραλία και στην Αμερική, μεταβαίνουν συνάδελφοι σχεδόν κάθε χρόνο για να μπορέσουν να ενημερωθούν και να μεταφέρουν τεχνογνωσία και γνώση στο υπόλοιπο πυροσβεστικό προσωπικό. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκπαιδεύεται κάθε εβδομάδα αναβάρδια, αλλά αυτό που είναι το ζητούμενο, ότι το τελευταίο διάστημα ενσωματώθηκαν 21 μονάδες δασικών επιχειρήσεων, είναι λεγόμενοι αιμοδέοι δασοκομάντος, όπου εκεί υπήρχε δυνατότητα και ήταν και προαπαιτούμενο να ενσωματωθεί προσωπικό οι οποίοι είναι απόφοιτοι δασολογίας ή δασοπονίας σχολών, δηλαδή που εντός δηλαδή των 1500 αυτών συναδέλφων που ενσωματώθηκαν.
0: Σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Και από την δεξαμενή των εποχικών, αλλά υπήρχαν και από ιδιώτες ένα ποσοστό το οποίο σταδιακά έπρεπε να ενσωματωθούν. Πάνω απ' όλα όμως προέχει εκπαίδευση για δύο λόγους, και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση όλων των συμβάντων, αλλά και για την προστασία της ίδιας μας της ζωής και της περιουσίας, πρώτα αυτών που επιχειρούν και παράλληλα για να μπορούν να διασώσουν και να προσφέρουν ασφάλεια στους υπόλοιπους συμπολίτες.
0: Αυτό με την ακούμε για τρεις μέρες στο μέτωπο της φωτιάς, η διαχείριση για τις σωματικές και ψυχικές και ψυχολογικές δυνάμεις του κάθε πυροσβέστη, πώς γίνεται? Πότε αυτοί οι άνθρωποι ξεκουράζονται έστω για λίγες ώρες ώστε να είναι πιο αποδοτικοί? Γιατί είναι δυνατόν τρεις μέρες σερή να είναι σε επιχείρηση κατάσβεσης?
1: Η επιχείρηση κατάσβεση.
0: Δώστε μας πώς το κάνετε, η πυροσβεστική, τι εντολές δίνει.
1: Σωματικά υπό αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να έρθουν τρεις μέρες για να καταπονηθείς. Μπορεί και μέσα στο ίδιο 24ωρο.
0: Ακριβώς.
1: Υπό αυτές τις συνθήκες η απόδοση του καθενός από εμάς να μην είναι αυτή που πρέπει. Ο καθένας, επειδή ανήκει σε κάποια υπηρεσία η οποία έχει την έδρα του, η ίδια η υπηρεσία φροντίζει και κάνει τις αλλαγές στο ίδιο το προσωπικό. Αυτό, αν με ρωτάτε αν γίνεται συνέχεια στο 100%, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει συνέχεια, ανάλογα την ιδιότητα, τη γνώση και το πόσο μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Ωστόσο, τα περισσότερα πληρώματα των πυροσβεστών στα αυτοκίνητα που μεταβαίνουν από μια περιοχή σε κάποια άλλη είναι διπλά για να μπορέσουν να εναλλάσσονται. Και όσα είναι στην Αθήνα εδώ οι πληρώματα από όλες τις περιοχές εναλλάσσονται στο 24ωρο. Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να επαναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας, να μπορέσουμε να γυρίσουμε σπίτι μας, να κάνουμε ένα μπάνιο, να ξεκουραστούμε για να ξαναπάμε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε.
0: Γιατί και η μεγάλη καταπώνηση και κούραση είναι και βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του κάθε πυροσβέστη.
1: Ακριβώς. Ένα παράδειγμα είναι τα εναέρια μέσα, που θέλω να πω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πάντα να μπορούν όλα τα μέσα, όλοι οι πόροι να συνδράμουν είναι νομοτελειακό δηλαδή υπό αυτές τις συνθήκες, όπως και τα εναέρια μέσα κάποια στιγμή
0: κάνουν τον κύκλο, βλάβες, όπως λέτε στην πυροσβεστική.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να πετάξουν λόγω αυτών των συνθήκων. Κάτι αντίστοιχο σε συνθήκη υπάρχει και στο πεδίο στις επίγειες δυνάμεις, όπου κάποια στιγμή τα όρια έρχονται, αλλά εκεί που θα έρθει το όριο θα πρέπει να υπάρχουν οι αλλαγές, η ξεκούραση, και να έτσι να μπορέσουμε να υπάρχει δυνατότητα να συνδράμουμε και να προσφέρουμε πάντα. Η κεντρική διαχείριση γίνεται από το ΕΣΚΕΔΗ και από το Εθνικό Συνιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, όπου διαχειρίζεται όλους τους πόρους, προσωπικό μόνιμο, εποχικό προσωπικό, εθελοντές, ελληνική αστυνομία με σύνδεσμο εντός του ΕΣΚΕΔΙΚ, ένοπλες δυνάμεις όπου εκεί συνδράμουν με γεωπροθετήρες και με χωματουργικά μηχανήματα.
0: Ήδη το κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις τώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Αρτοπιός προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν δημιουργήσει, έχουν ιδρύσει διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, είναι η ΚΑΦΚΑ, η οποία σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, απόλυτη, με βαριά μηχανήματα, να μπορέσουν να ανοίξουν και δρόμους, αλλά και να διαθέσουν και προσωπικό, ένστολο προσωπικό προς ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, γιατί οι δρόμοι αυτοί που ανοίγουν μπορούν να λειτουργήσουν και αντιπυρικές ζώνες, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και ως δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων, αν και πολλές φορές βλέπουμε ότι αν η ένταση της πυρκαγιάς είναι τέτοια, τα κομμάτια αυτά, τα εικάφτρες, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια που διασκορπίζονται περιφερειακά.
0: Ακυλιδώσεις που μάθαμε με αυτή τη...
1: Ακυλιδώσεις ακριβώς.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: πούμε συνέχεια ακυλιδώσεις, ναι.
1: Δημιουργούν νέες εστίες με αποτέλεσμα αυτό το κυνηγητό των νέων εστιών να γίνεται αυτά, από τα τμήματα, τα πεζοπόρα, τα επίγεια τμήματα της δυνάμεις.
0: Κύριε Τσίγκα, μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε εδώ, γιατί θέλω να μάθουμε τα εσωτερικά σας, γιατί βλέπουμε εξωτερικά τι γίνεται, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Συγγνώμη. Ο αξιωματικός που είναι στο ελικόπτερο που συντονίζει.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος, δηλαδή λέει προς τα πού πάει η πυρκαγιά, γιατί αυτά δεν μπορούν να τα δουν, γι' αυτό σας ρωτάω. Θα έχει κάποιο λόγο, θέλω να μας πείτε το λόγο που υπάρχει ένας αξιωματικός σε ένα ελικόπτερο και συντονίζει. Ενώ θα μπορούσε να υπάρχουν ντρόουν, δορυφόροι, επίγειες δυνάμεις. Ναι. Για πείτε
1: μας. Είναι σημαντικός και κομβικός ο ρόλος του αξιωματικού συντονιστή στο συντονιστικό αυτό ελικόπτερο. Έχει εκπαιδευτεί και στην Αμερική για αυτό το λόγο όλοι οι αξιωματικοί, που περνάνε από αυτή τη θέση. Ο ρόλος είναι πολύ κομβικός και σημαντικός, γιατί καταγράφει όλα τα εναέρια μέσα που υπάρχουν στην περιοχή, πετάει περίπου στα 1000 πόδια πάνω από τα όλα τα υπτάμενα μέσα, και το σημαντικότερο που κάνει είναι να συντονίζει και να καθοδηγεί, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα περιφερειακής όρασης 360 μοιρών από κανένα πτυτικό μέσο. Είναι αυτός ο οποίος συντονίζει και δίνει οδηγίες όχι μόνο από πού θα κάνει υδροληψία το κάθε ελικόπτερο, αλλά και, πού θα πάει να ρίξει. Άρα δηλαδή χωρίζει σε 4 τομείς όλη την πυρκαγιά και ανάλογα τον τομέα που αναλογεί στον καθέναν τον καθοδηγεί. Κρατάει την διαθέσιμη επάρκεια και ώρα που έχει ο καθένας στη διάθεσή του, για να έτσι ώστε να μπορέσει να ενημερώσει το κέντρο παράλληλα, για να μπορούν να μπουν στο χώρο της πυρκαγιάς άλλα εναέρια μέσα και να επιστρέψουν αυτά για να μπορέσουν να ανεφοδιαστούν και με καύσιμο, αλλά και να γίνει ανάλογη τεχνική συντήρηση. Μιλάει με τους χειριστές των αεροσκαφών και βλέπει πού μπορούν πιο εύκολο να αποθέσουν ρήψεις και να κάνουν αεροπυρόσβεση.
0: Τι λέτε τώρα, αυτά τα κάνει ενώ είναι στο ελικόπτερο. Πολυσύνθετος. Αυτό θέλει ικανότητες και φοβερή εκπαίδευση. Για να μιλάς τόσο αμέτωπα, να βλέπεις, να καταγράφεις, να δίνεις εντολές άμεσα. Εδώ μιλάμε φοβερή εκπαίδευση.
1: Είναι σημαντική αυτή η εκπαίδευση που λαμβάνουν και έχουμε λάβει. Υπάρχει όμως μεγάλη δεξαμενή σε αυτό το προσωπικό, δηλαδή και εγώ έχω εκπαιδευτεί σε αυτό το γεγονός και κάποια χρόνια πιο παλιά συνδράμαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ένα χαρακτηριστικό μόνο να σας πω, ότι όλα αυτά τα οποία, επειδή κάποιες φορές δεν υπάρχει και επάρκεια σε ίντερνετ στο χώρο, κάποιες φορές πάνω, γιατί μπορεί να πετάς και πιο κοντά στις σημαίες, υπάρχει και για να μπορείς να γράψεις και να σταθεροποιηθείς λόγω των αναταράξεων, είναι όλα δεμένα στα χέρια και στα πόδια με χράτσια, για να το πω έτσι, για να μην μετακινούνται όλα τα ντοσιέ που έχουμε.
0: Τα έχετε όλα πάνω σας δηλαδή.
1: Όλα πάνω, φοράς ακουστικά για να μπορείς να ακούς, να μιλάς με τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, ενώ ταυτόχρονα μέσα υπάρχουν και δύο hands-free, το ένα να ακούς τον ασύρματο, τον οποίο τους επίγειους, και το άλλο να μπορείς να μιλάς με τα εναέρια μέσα. Είναι δύο οι άνθρωποι που κάνουν παράλληλα αυτή τη
0: διαδικασία. Δεν είχε αναδειχθεί ποτέ, συγγνώμη που διακόπτω, δεν έχει αναδειχθεί ποτέ ο ρόλος. Απλώς βλέπω το ελικόπτερο, βλέπω το συντονισμό και μου γεννήθηκε αυτή η απορία.
1: Είναι εξαιρετική δουλειά.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Γίνεται ένας κύκλος σταδιακά, γιατί από τον drone δεν μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες το drone να πετάξει τόσο εύκολα, και να μπορεί να έχει τη δυνατότητα τον drone ο χειριστής να επικοινωνήσει στην ίδια συχνότητα. Υπάρχει μια ξεχωριστή συχνότητα. Υπάρχει μια ξεχωριστή συχνότητα που επικοινωνούν μόνο τα εναέρια μέσα και μόνο, και δεν μπαίνει κανένας άλλος. Είναι κλειδωμένοι για όλους τους άλλους. Επικοινωνούν μόνο αυτοί και απαγορεύεται να μπει κάποιος άλλος. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ κομβικό.
0: Φοβερό. Χαίρομαι που αναδεικνύουμε τη σημασία και τον ρόλο των ανθρώπων που συντονίζουν από το ελικόπτερο.
1: Ήταν εύστοχη.
0: Τα λόγια σας τα κάνουμε εικόνα και πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για ταινία.
1: Ήταν εύστοχα αυτή η ερώτηση, και απλώς επειδή δεν προέκυπτε κάποια στιγμή να το αναφέρουμε, και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί και η καταπόληση των ίδιων των ανθρώπων είναι σημαντική, και υπάρχουν δύο ελικόπτερα ούτως ώστε στο τρίωρο το οποίο υπάρχει η αυτονομία για να πετάει, μπαίνει άλλο μέσα ελικόπτερο με άλλους συναδέλφους με τα ίδια τα δεδομένα τα οποία γίνεται στη μετάδοση σε ένα κοινό παρονομαστή, για να μπορεί και το επόμενο ελικόπτερο να μην χάνεται χρόνος, γιατί μέχρι αν είναι μια φωτιά, παράδειγμα τώρα αυτή που είναι εκεί, και θα πρέπει να γυρίσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος να βάλει καύσιμα, να γίνει τεχνική συντήρηση, θα περάσει τουλάχιστον μία μισή ώρα μέχρι να φύγει από το χώρο της πυρκαγιάς και να γυρίσει. Αυτή τη μία μισή ώρα υπάρχει εναλλακτικό ελικόπτερο το οποίο έρχεται ταυτόχρονα όταν αποχωρεί από τον τόπο της πυρκαγιάς το πρώτο συντονιστικό ελικόπτερο. Είναι ζητήματα επιχειρησιακά τα οποία...
0: Αλλά είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά. Όπως... Δηλαδή, κοιτάξτε τι κρύβεται πίσω από την εικόνα ενός ελικοπτέρου που συντονίζει. Τι κρύβεται πίσω από εκεί, τι υπάρχει πίσω από εκεί.
1: Εντάξει, προσπάθησα να κλείσω τα μάτια και να μεταφέρω τον εαυτό μου όταν κάναμε αυτή τη διαδικασία πριν κάποια χρόνια. Ποιες ήταν οι συνθήκες και πώς μπορείς να προσφέρεις σε όλο αυτό, και εκεί μπορείς να καταλαβαίνεις το τι αντιμετωπίζουν οι πιλότοι και οι χειριστές, όχι μόνο της πολεμικής αεροπορίας και των ελικοπτέρων που συνδράμουν σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε, και ειδικά όσον αφορά το τι συμβαίνει πίσω από τις γραμμές αυτών που βλέπουμε, πίσω από τις εικόνες. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλο το πυροσβεστικό σώμα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Φοβερές εικόνες που μας μετέφερε για το συντονιστή των επιχειρήσεων που βρίσκεται πάνω, μέσα μάλλον σε ένα ελικόπτερο, και συντονίζει. Αυτό είναι ρεπορτάζ ξεχωριστό. Καταγράφει τα πάντα, μιλάει με τους πιλότους, τους λέει από πού να πάρουν το νερό, πού να πάνε να το ρίξουν, τι υπάρχει διαθεσιμότητα, μιλάει με τους πιλότους μέσα στο ελικόπτερο, τα έχει όλα πάνω με σκράτς δεμένα για να μην φύγουνε, φακέλους από μολύβι μέχρι ό,τι θέλετε. Πρέπει να έχει φοβερή αντίληψη, να είναι σε ετοιμότητα, να κρίνει, να κατευθύνει σε πολλαπλό μέτωπα. Φοβερό. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλή. Δι και επανερχόμαστε.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια, να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Αμένες ακενώσεις έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, σύμφωνα με αξιωματούχους. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται σε τουλάχιστον 10 πυρκαγιές σε όλη την πολιτεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

25 λεπτά πριν από τις 11, ακριβώς στο μέσον της ραδιοφωνικής μας παρουσίας στο Sky 100,3. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα το περπατήσουμε μαζί. Hold the line. Κώστας Πάνος στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Πέντρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, skyradio.gr μπαίνετε και πάνω δεξιά στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, γράφετε αυτό που θέλετε και μας το στέλνετε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις. Υπάρχουν στιγμές που η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Άμεση στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές, είπε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, παύλα απολογισμό της εβδομάδας, αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η στήριξη των πληγέντων θα είναι άμεση.

0: οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, λέει ο Πρωθυπουργός. Γράφει μάλλον ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ μας, τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Όταν οι άνεμοι πνέουν με τέτοια ένταση, ακόμη και τα δεκάδες εναέρια μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια, γράφει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο μήνυμα ανάρτησή του. Σε αρκετές περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν ούτε υδροληψίες ούτε ρήψεις νερού, καθώς οι ακραίες αναταράξεις καθιστούν τις πτήσεις απαγορευτικές με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Απεριόριστη ευγνωμοσύνη εκφράζει ο Πρωθυπουργός στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, στους εθελοντές, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στα σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, εργαζόμενους των Δήμων και των Περιφερειών και σε όλους όσοι δίνουν για ακόμη μια φορά μια μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια. Κλιμάκια της πυροσβεστικής, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα. Κομμάτια σας λέω, αποσπάσματα. Θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρέων. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα. Πείτε μας πώς έχει κατάσταση εκεί. Βρίσκεστε στη Ζάχουλη.
1: Ναι, στην περιοχή Ζάχουλη, γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ η κατάσταση δυστυχώς παραμένει δύσκολη, παρόλη τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το πρωί, παρόλα τα εναέρια, δυστυχώς επειδή η φωτιά έχει περάσει περίπου 40 χιλιόμετρα από δυτικά προς ανατολή και είναι πλέον πάρα πολλά τα σημεία που γίνονται αναζωπηρώσεις. Οι άνθρωποι που επιχειρούν εδώ πέρα έχουν δύο μέρες που επιχειρούν, υπάρχει κόπωση, όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, τα εναέρια δίνουν μια ανάσα, αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη ακόμα, η μάχη συνεχίζεται.
0: Πούμε ότι έχει εκενωθεί η Ζάχουλη, σωστά?
1: Δώσαμε εντολή γιατί υπάρχουν μέσα μικρές αναζωπηρώσεις, διάσπαρτες και προσπαθούμε να καθαρίσουμε την περιοχή για να μην δημιουργηθεί, να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή.
0: Επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα τώρα, είναι εκεί στην περιοχή, μέσα στη φωτιά?
1: Και ΜΟΔΕ επιχειρούν και ελικόπτερα και πυροσβεστικά μαζί με υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας.
0: Είστε αισιόδοξος?
1: Να σας πω, δεν μπορώ να κρύψω ότι έχει γίνει μια τεράστια οικολογική ζημιά στο Δήμο μας, όμως προσπαθούμε πλέον να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη περιουσία.
0: Και να κάνετε και μια...
1: Ένα παρθένο δάσος 40 χρονών τελευταία φορά είχε καεί στη μεγάλη φωτιά του 1985 και δυστυχώς τώρα χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος του.
0: Κύριε Βόρδο, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, να πάνε όλα καλά. Καλό κουράγιο.
1: Στο τέλος της μέρας να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, να έχουμε πιο αισιόδοξα μηνύματα, ελπίζουμε.
0: Το ευχόμαστε. Κύριε Βόρδο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Βόρδο, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγάρων, που είναι στη Ζάχουλη. Είπαμε είναι δύο τα μέτωπα εκεί, είναι η Ζάχουλη, όπου έχει γίνει εκένωση. Ήταν κοντά σε σπίτια, επιτόπου τώρα είναι τμήματα πεζοπόρα και προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά και κυρίως τις αναζωπηρώσεις. Και υπάρχει και το σημείο που είναι βόρεια της βιομηχανικής περιοχής, όπως λένε οι ντόπιοι του Παπά το περιβόλι. Και εκεί υπάρχει φωτιά και εκεί έχουν πέσει δυνάμεις να την κατασβέσουν, να την ελέγξουν σε πρώτη φάση. Είναι τα δύο βασικά σημεία, τα προβληματικά, στο μέτωπο της πυρκαγιάς των Μεγάρων. Να επανέλθω στον Πρωθυπουργό που είπε για την στήριξη. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Και ας θυμόμαστε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές και αυτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτό το στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό λοιπόν έχει θίξει και άλλα θέματα, το μεταναστευτικό, με όσα γίνονται στο θύλακα των Ισπανικών στην βορειοδυτική Αφρική, την Θέουτα, που έχει προβληματίσει και έχει ταρακουνήσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη, που είναι το μεταναστευτικό. Και βλέπετε, είναι όλοι νεαροί. Βλέπετε τις εικόνες, τα βίντεο, τις φωτογραφίες από όλους αυτούς τους Μαροκινούς που εισήρθαν στη Θέουτα της Ισπανίας, αυτό το θύλακα. Είναι όλοι νέα παιδιά, δηλαδή άντρες. 20, 22, 23, πόσο, νέα παιδιά όλοι. Ούτε οικογένειες βλέπω, ούτε πολλές γυναίκες βλέπω, τίποτα. Ούτε ηλικιωμένους, τίποτα. Είναι νεολαία.

0: Συγγνώμη, αλλά μου δίνει μαθήματα ο Κώστας Σπανός τώρα, γιατί μου έχει πει όταν μιλάς και δεν έχω τραγούδι από κάτω, δεν μπορώ να βάλω ένα τραγούδι κατευθείαν.
1: Δεν είναι ευγενικό
0: να τον ακούτε. Σπανός που φωνάζει συνέχεια, ευτυχώς που είμαι και εγώ εδώ. Ο Σπανός δηλαδή που είναι εδώ. Και τώρα έβαλα τελεία και έβαλε το τραγούδι. Και το λέω, ορίστε, έβαλα τελεία. Και δεν βάζεις τελεία, μην το πεις απότομα. Να μένεις έτσι στον αέρα. Ακίνητο. Να μένει ο λόγος μετέωρος. Γεια σου ρε Χριστάρα, να είσαι καλά. Κοίταξε Χριστό, Αύγουστος είναι, τέλη Ιουλίου Αυγούστου, έχουν αρχίσει οι άδειες, αδερφούλοι. Γι' αυτό και ο καθένας καλύπτει το πόστο του αλουνού. Γιατί έχω πει ότι οι άδειες είναι ιερές. Δηλαδή με χαρά κάνω αντικατάσταση, γιατί κάποιος θα με αντικαταστήσει και εμένα όταν φύγω. Είναι απαραίτητες να φεύγει ο κόσμος σε άδεια. Απαραίτητο να ξεκόβει λίγο από τη δουλειά. Και κυρίως, εντάξει, για τις βαριές δουλειές, τις σωματικές το καταλαβαίνω, αλλά είναι και το ψυχολογικό στη μέση. Εμείς δεν σκάβουμε, αλλά κάνουμε μια πνευματική δουλειά. Όχι ως πνευματικοί άνθρωποι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Χθες είναι πολύ πίεση, πολύ το άγχος, μην νομίζετε. Δεν πετάμε χαρταετό. Και πάμε στον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο. Κύριε Γιάνναρε, καλή σας ημέρα. Και πάλι πάντα χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σας, όχι για το θέμα που θα θίξουμε, αλλά για αυτά που μας μεταφέρετε. Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Έχουμε το Mega Fire που έχετε πει.
2: Ναι.
0: Θα μας εξηγήσετε, γιατί αυτά τα ακούμε σε άλλες χώρες που έχουν και μεγαλύτερη έκταση. Στην Αμερική δηλαδή είναι σύνηθες.
2: Σωστά.
0: Αλλά και στην Ευρώπη, εκεί στη Γαλλία, στην Ισπανία. Τι είναι το Mega Fire, καθορίζεται από την έκταση η οποία
2: καίγεται?
0: Και γιατί χρησιμοποιείται, τώρα θα σας το πω εγώ, γιατί χρησιμοποιείται το ρήμα επηρεάζεται και όχι καίγεται? Όχι, γιατί ήταν απορία ακροατών χθες και εγώ θέλω να μεταφέρω τις απορίες.
2: Θέλουμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται και χρησιμοποιούμε τον όρο επηρεάζεται, διότι αυτή τη στιγμή η εκτίμηση που δίνεται είναι με βάση τα θερμά σημεία που ανιχνεύονται από δορυφόρους και δεν είναι από υψηλής ανάλυση δορυφορικά δεδομένα, τα οποία θα μας έδιναν τη δυνατότητα να κάνουμε μια λεπτομερή χαρτογράφηση και να δούμε ενδεχομένως εάν υπάρχουν και άκαυτες νησίδες εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τον όρο έκταση που έχει επηρεάσει. Το ακριβές.
0: Α, γιατί μπορεί εκεί μέσα να υπάρχουν και άκαυτες περιοχές.
2: Ακριβώς. Για να τις δούμε αυτές, χρειάζεται καταρχήν να οριοθετηθεί η πυρκαγιά, να σταματήσει δηλαδή, να σταματήσουμε να έχουμε ενεργή εξάπλωση και να έχουμε και μια δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης για να μπορέσει να γίνει αυτή η χαρτογράφηση. Αυτό είναι το κάτι το οποίο θα γίνει αφού ελεγχθεί η πυρκαγιά. Ωστόσο, η τάξη μεγέθους αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ξεπερνάει τα 100.000 στρέμματα και γι' αυτό το λόγο της αποδίδεται το χαρακτηρισμό μέγα πυρκαγιά. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει πυρκαγιές που έχουν έκταση μεγαλύτερη από 100.000 στρέμματα. Είναι κάτι αντίστοιχο με το megabyte που λέμε. Αυτό σημαίνει το μέγα από μπροστά, κάπως έτσι χρησιμοποιείται.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί σε αυτή την έκταση οι δικές μας εδώ οι πυρκαγιές.
2: Είχαμε και στο παρελθόν κανένα πυρκαγιές.
0: Έχουν επηρεαστεί 100.000 στρέμματα.
2: Γιατί ήταν πάνω από 100.000 στρέμματα, βεβαίως. Του Εύρου, αν δεν
0: όχι,
2: κάνω
0: λάθος. Όχι, λέω τώρα, αυτή η πυρκαγιά.
2: Η πυρκαγιά, όχι. Αυτή είναι η φετινή, η πρώτη
0: 70.000.
2: Μέγα πυρκαγιά της αντιπυρικής περίοδου. Είμαστε κοντά. Η εκτίμηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα. Ακόμα και όταν θα γίνει δηλαδή χαρτογράφηση με υψηλής ανάλυσης δεδομένα, θεωρώ ότι είναι, βλέποντας την έκταση στην οποία έχει απλωθεί, θεωρώ ότι θα ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
2: Ενδεχομένως και κατά πολύ. Αλλά ξαναλέω, θα περιμένουμε να δούμε αφού οριοθετηθεί και αφού έχουμε υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα.
0: Όταν κάνετε τη χαρτογράφηση και με τα δεδομένα όλα όσα συγκεντρώσετε, τα συμπεράσματα προς τα ποια κατεύθυνση είναι, δηλαδή πώς τα έχετε ταξινομήσει? Εντάξει, είναι καμένα, είναι επηρεασμένα, πάμε παρακάτω.
2: Κοιτάξτε, η δικιά μας ομάδα δεν θα κάνει αυτή τη λεπτομερή χαρτογράφηση, διότι δεν είναι το αντικείμενό μας να κάνουμε λεπτομερή χαρτογράφηση.
0: Τι συμπεράσματα βγάζουμε, εξάγουμε τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον.
2: Τα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να βγουν από μια χαρτογράφηση καμένης έκτασης περιλαμβάνουν το είδος της βλάστησης το οποίο έχει καεί, το βαθμό στον οποίο έχει καεί, τη δρυμύτητα δηλαδή της πυρκαγιάς, και αυτή είναι μια πληροφορία η οποία παράγεται και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αττηνών αλλά και από άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και μπορεί να αξιοποιηθεί πλέον στο στάδιο μετά της αποκατάστασης. Για να δούμε ποιες περιοχές έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά, να δούμε ποιες περιοχές έχουν προτεραιότητα για το έργο της αποκατάστασης. Όλη αυτή η πληροφορία, ξαναλέω, παράγεται από ελληνικούς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς ήδη.
0: Και εκτός από το θέμα της αποκατάστασης, τι άλλα χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν?
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω από τώρα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάτσουμε μετά, μόλις ολοκληρωθεί
0: θεωρητικά
2: το
0: μιλάω
2: σύμπαν,
0: δηλαδή...
2: θεωρητικά τι μπορούμε να δούμε? Μπορούμε να δούμε τις ταχύτητες με τις οποίες εξαπλώθηκε η φωτιά και τη συμπεριφορά της φωτιάς. Μπορούμε να δούμε ενδεχομένως που μπορεί να υπήρχαν χρονικά παράθυρα για να σταματηθεί, αν και το θεωρώ λίγο άσκοπο αυτή τη στιγμή να γίνει αυτή.
0: Γιατί?
2: Διότι ήταν εκ των πραγμάτων μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Κάτω από τις συνθήκες στις οποίες εκδηλώθηκε, στην περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε, σε ένα δάσος το οποίο είχε αυθονία δασικής καύσιμης ύλης, επομένως η φωτιά έκυγε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και όπως παρατηρήσαμε δημιουργούσε αυτό που ονομάζουμε συμπαγή επαγωγική στήλη. Επομένως μπορούμε να δούμε, αυτό το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε αναλύοντας εκ των υστέρων μια δασική πυρκαγιά, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα το πώς κινείται η φωτιά και πώς συμπεριφέρεται στη χώρα μας. Okay. Και ενδεχομένως το τι έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Και ο σκοπός που το κάνουμε αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση για να βρούμε υπεύθυνο. Ή υπεύθυνος.
0: Η ομάδα σας.
2: Βεβαίως. Θέλω να είμαι πολύ απόλυτος.
0: Ναι, δεν είστε ανακριτικό.
2: Σκοπός, και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για το περιοριστικό σώμα. Όταν επισκέπτεται ξανά εντός εισαγωγικών τέτοια συμβάντα και τα αναλύει. Ο σκοπός δεν είναι να βρούμε υπεύθυνους. Ο σκοπός είναι να καταλάβουμε τι κάνει η φωτιά και να μπορούμε να χαράσουμε μελλοντικά ενδεχομένως περισσότερο ασφαλείς και πιο αποδοτικές στρατηγικές και πρόληψης και διαχείρισης. Να παίρνουμε δηλαδή μαθήματα.
0: Για να μην υπάρξει παρερμηνία, λέμε για το δικό σας έργο.
2: Mm-hmm.
0: Μην πει κανένας τι δεν θα ψάχνουμε να βρούμε τους υπαίτιους. Για τη δουλειά που κάνετε εσείς δεν είστε το ανακριτικό. Είσαστε μια επιστημονική ομάδα. Ακριβώς. Θέλω να το διευκρινίσω γιατί πολλές φορές γίνονται και παρεξηγήσεις στον αέρα. Ναι, κύριε Γιάννα, ρε, ισχύει αυτό το ότι αν ξανακαεί μια περιοχή που είχε καεί πριν και είχαν βγει, είχε γίνει αναδάσωση και δεν είχαν αναπτυχθεί και ξανακαεί, δεν μπορεί, καίγεται μια και καλή δηλαδή?
2: Ναι, δεν θέλω να πω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν είναι το αντικείμενό μας.
0: Όχι, από αυτά που ακούτε. Ποιο ειδικός από μένα είστε?
2: Από τη στενή συνεργασία που έχουμε με συναδέλφους από το ΒΒΕ Θελάς, αυτό το οποίο θα σας μεταφέρω είναι ότι είναι μια περιοχή η οποία έχει καεί 2 και 3 φορές και δυστυχώς στην Αττική έχουμε τέτοιες περιοχές. Το δυναμικό για την οποιαδήποτε φυσική αναγέννηση μειώνεται δραματικά. Χρειάζεται μεγάλη βοήθεια από εμάς για να μπορέσει από εκεί και πέρα η περιοχή να αναγεννηθεί με φυσικούς τρόπους. Και σε κάθε περίπτωση όταν μιλάμε για αποκατάσταση, αυτό το οποίο εγώ λέω είναι ότι η αποκατάσταση στα πλαίσια της κλιματικής προσαρμογής σημαίνει ότι αφήνουμε μια περιοχή πιο ανθεκτική. Δεν σημαίνει ότι απλά κάνουμε μια αναδάσωση.
0: Πώς, δηλαδή τι εννοείται, αφήνουμε μια περιοχή πιο ανθεκτική, τι εννοείται κύριε Γιάνναρε?
2: Εννοώ ότι η αποκατάσταση που θα κάνουμε, τα μέτρα που θα λάβουμε, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν και μέτρα όπως είναι οι αναδασώσεις και τα φράγματα, θα αφήσουν την περιοχή να είναι λιγότερο ευάλωτη σε μια επόμενη φυσική καταστροφή. Σε ένα πλημμυρικό επεισόδιο, για παράδειγμα.
0: Τι, με έργα?
2: Με έργα, με στοχευμένες δράσεις, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δεν μπορώ να σας αναλύσω
0: στοχευμένα
2: ποια μέτρα είναι αυτά, αλλά απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν φορείς με διαφορετική εξειδίκευση κάθε φορά.
0: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα βγαίνουμε σοφότεροι από τις συζητήσεις που έχουμε μαζί σας, περισσότερο ενημερωμένοι ως πολίτες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Σας ευχαριστώ.
2: Καλή Κυριακή και σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. 9 λεπτά πριν από τις 11 ακούσαμε τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Πάντα μας λύνει απορίες που θέτετε και εσείς. Έχουμε και εμείς. Και έτσι γινόμαστε πιο ενημερωμένοι πολίτες. Άμα μίλησε, λέει ο Κούλης τέλος, Γιάννης από Ναύπακτο. Γιάννη, χαλάρωσε λίγο, ρε φίλε. Γεια σου, ρε Γιάννη, καλή Κυριακή. Ο Πέτρος λέει: ξέρω, Μινά, ξέρω, λύσε πρίζω. Δεν με πρίζεις. Τώρα, αλλά κάνει μια καλή πράξη, ρε φίλε. Και πες αυτούς τους τύπους, λέει, που με το 112 εγκαταλείπουν τα... Α, το είπα προηγουμένως αυτό. Το έχει στείλει άλλος, το στέλνεις κι εσύ. Ναι. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Είναι ένα θέμα σοβαρό, ρε Πέτρο. Γεια σου, Ρέα. Καλημέρα, αγαπημένα μου. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ, Ρέα μου. Χαίρομαι πολύ που σου ακούω πρωί, έστω και εκτάκτος, καθώς είμαι μια τρελή φανατική θαυμαστριά σου. Ευχαριστώ. Είμαι κατά το ίμιση Πειραιώτησα. Δικιά μας είναι. Έχω παντρευτεί Πειραιώτη. Εξαγχιστίας. Καλό κακό θα δείξει. Γιατί, ρε, τα καλύτερα παιδιά μας στον Πειραιά. Παρόλο που έχουν περάσει 29 χρόνια. Εντάξει, πέρασε και η δοκιμαστική περίοδο, περάσαν όλα. Καλή συνέχεια, Ρέα μου, να σε καλά. Γεωργία, καλημέρα, μηνά, καλό μήνα. Επίσης, Γεωργία, έχω μείνει άφωνη βλέποντας τις επιχειρήσεις των πυροσβεστών. Άκουσα πριν και για τους συντονιστές και έχω πάθει πλάκα. Να είναι φοβερή. Φοβερό αυτή η περιγραφή. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα στο ελικόπτερο που συντονίζει. Δεν υπάρχει. Combo player, σύνθετος παίκτης, τα πάντα. Ρε φίλε, όλοι κάνουμε προσωπικές συγκρίσεις. Η δουλειά μου σε σύγκριση με αυτούς είναι δουλειά, παρντών για τα γαλλικά μου, κουράδας. Και φοβάμαι πως αμείβομαι 3-5 φορές υψηλότερα. Καλή δύναμη στα παιδιά. Γεια σου, Γεωργία μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα, φίλε. Σε ακούω από Κύπρο. Κύπρος. Κατεβαίνω κανένα 2 φορές το χρόνο λόγω ναυτιλιακού ρεπορτάζ. Λεμεσό είναι το ναυτιλιακό κέντρο της Κύπρου. Γεια σου, Δαμιανέ. Καλημέρα στο Σκάι. Στη Θεούτα γίνεται τζιχαντιστική εισβολή όπως γίνεται, λέει, στη Λαμπετούσα, στην Κρήτη και το Αιγαίο. Καλή συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται όλοι αυτοί που είναι στην τριπτική του πλειοψηφία. Είναι νέα παιδιά. Νεαροί. Άντε να είναι και κάμια οικογένεια που και που, για ξεκάρφωμα μου φαίνεται. Γεια σου, Άρη. Ενημέρωση live από Μέγαρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη μου. Μεγάλο πρόβλημα στην Βένιζα, Ζάχουλη, Λούμπα. Αρνούνται να κενώσουν καλόγρις από μετόχια Αγίας Σκέπης. Συνεχείς απεγκλωβισμοί από την ελληνική αστυνομία. Δεκάδες κάτοικοι σε διάσπαρτες οικίες, φάρμες, πτηνοτροφία. Δεν αποχωρούν. Προσαγωγή ενός αλλοδαπού. Εκτροπές από τροχέα προς Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Αρκετοί εργάτες στη βιομηχανική περιοχή εντός εργοστασίων. Τι λες, αδελφέ? Άρης ακροατής. Μεταφέρω μήνυμα ακροατή. Λοιπόν, μεταφέρω μήνυμα ακροατή και αφήνω το λόγο μου έτσι με προοπτική. Για να πέσει το τραγούδι, καλώς ήμουνα. Θέλω δουλειά εγώ.

0: Somebody! Γεια σου, Πινελόπη! Καλημέρα και καλό μήνα. Επίσης, Πινελόπη, η περίπτωση της Θεούτα στην Ισπανία θυμίζει λίγο το Φεβρουάριο του 20 στα βορειοανατολικά σύνορά μας. Συμφωνείτε? Φυσικά και συμφωνώ. Ντου ήταν κανονικό. Εισβολή. Ο Άρης λέει καλημέρα, έλεγε ένας συνάδελφος εκεί σε εκπομπή του Sky ότι εντάξει αυτό που έγινε δεν θα προσδιορίσω τον χρόνο. Στο Ισπανικό έδαφος δεν είναι και εισβολή όπως είπε λέει ο Μάσκ, μέχρι που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, μη χαρακτηρίσει τον Υπουργό της Ισπανίας, τον Πρωθυπουργό, μίλησε για εισβολή. Έχουμε κομμουνιστικό πόνο. Η Ρέα λέει εντάξει είστε καλά παιδιά εσείς υπηρεώτες. Φιλιά. Έμα. Γεια σου Λίνα. Μινά μας καλημέρα. Γεια σου Λίνα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές,

0: Κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από γης και αέρος για τον περιορισμό της. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στην περιοχή Μαρκόπουλο, κοντά σε κατοικίες. Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρησμό, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Μικρές εστίες πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας που ξέσπασε χθες το μεσημέρι φωτιά, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους όσους δίνουν για μία ακόμη φορά τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Σημειώνει ότι τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αερογής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που πέστησαν ζημιά στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στη Θέουτα της Ισπανίας με το μεταναστευτικό, τονίζοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, επιτάχυνση των επιστροφών και αποφασιστική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, σύμφωνα με αξιωματούχους. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται σε τουλάχιστον 10 πυρκαγιές σε όλη την πολιτεία. Στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένοπλος νεαρός άνοιξε πύρχθες εστιατόριο αλυσίδας fast food στο Αϊντάχο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 2 να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά μέσα σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα στη λωρίδα της Γάζας, καθώς οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ συνεχίστηκαν παρά την ανακοίνωση στα τέλη της εβδομάδας πως κλείστηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το θύλακα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά το πρωί μέχρι 7, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει πρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.
4: Εδώ είμαι. Πασχαλίδη.

0: 6 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της ενημερωτικής μας εκπομπής, μαζί μέχρι τις 12 το μεσημεράκι. Είστε συντονισμένοι στο Sky στους 100,3, εκεί που εμπιστεύεστε την ενημέρωσή σας και το δείξατε και σας ευχαριστούμε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Απίκο, Τσολιά στα Ανάκτορα, ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-4800-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά, να γράψετε αυτό που θέλετε και να μας το στείλετε. Γεια σου Αναστασία, τιτανοτεράστια μηνά με τις εύστοχες ερωτήσεις σου. Ελπίζουμε, λέει, να σε ακούμε από Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Παρασκευή. Μην ελπίζεις. Φρόντισε το σκληρά εργαζόμενο κύριο Σπανό. Με πολύ. Τι είναι αυτό το αρχικό? Please, δεν μου στέλνεις τι σημαίνει το αρχικό. TLC. Τι. To love. Τι. TLC. Έλα ρε Αναστασία, δεν τα κατέχουμε αυτά. Γεια στείλε. Ρε, άνοιξε ολόκληρη ιστορία με τους πυριώτες. Εδώ ο Νότης ο Ανανιάδης μου έστειλε το μήνυμα. Περίμενε. Περέα μου με το σαρωνικό σου που έχεις για καμάρι στον Ολυμπιακό σου. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει ο Δημήτρης Κοταρίδης, ο φίλος και συνάδελφος, με τις ωραίες εκπομπές στην ΕΡΤ. Γεια σου Δημήτρη. Άλλος ερυθρόλευκος ο Δημήτρης Βαμμένος. Να σε καλά, καλές διακοπές αδελφέ, χαιρεστισμούς. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Μήνα καλό μήνα, γεια σου Γιώργη, καλό μήνα. Τώρα που ανοίξαμε άλλες δουλίτσες, λέμε τα πυροσβεστικά, πόσο πληρώνουμε για τα νοικιαρικά? Με βάση την ερώτησή σου, το ψάξα λιγάκι. Διαθέτουμε 80-85 αέρια μέσα, εκ των οποίων τα 35 ανήκουν στον εθνικό στόλο και τα υπόλοιπα είναι μισθωμένα, για να ξέρεις. Είναι περίπου 49. Τώρα βγάλετε εκεί τα ποσοστά του υπολογισμού, τι προσθέσει αφαιρέ. 30 με 35 ανήκουν στο δικό μα στόλο και 49 είναι μισθωμένα μέσω τη πολιετού συμφωνία με τον Οργανισμό Προμηθειών του ΝΑΤΟ, NSPA. Στα μισθωμένα περιλαμβάνονται ελικόπτερα Ericsson Bell, αεροσκάφη Air Tractor AT-802. Το ακριβέ τίμημα κάθε σύμβαση διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των μέσων, δηλαδή πόσα νοικιάζεις, τη διάρκεια της μίσθωσης, τη διαθεσιμότητα πληρωμάτων, τις ώρες πτήσης και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ συναδέλφων, τα τελευταία χρόνια οι συμβάσεις για τα μισθωμένα εναέρια μέσα κινούνται συνολικά σε τάξη μεγέθους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ανά αντιπυρική περίοδο, ενώ σε ορισμένες φτάνει και 80. Ενώ σε ορισμένες χρονιές, με πρόσθετες μισθώσεις ή επεκτάσεις συμβολέων συμβάσεων, το συνολικό κόστος έχει ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύγκριση. Το κόστος λειτουργίας των ιδιόκτητων πυροσβεστικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είναι επίσης υψηλό. Περίπου 9.500 ευρώ ανά ώρα πτήση στα Καναντέρ. Θα μην σας μπλέξω τώρα με τύπους Καναντέρ. Ή 8.100 με άλλο τύπο Καναντέρ ανά ώρα πτήσης. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνεται και η συντήρησή τους. Αυτή είναι η εικόνα, πολλά τα εκατομμύρια. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, εκπρόσωπο τύπου Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ζόμπο, καλημέρα. Χαίρομαι κάθε φορά που σας ακούω. Τα λέγαμε χθες, τα λέμε και σήμερα, γιατί θέλουμε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε ενημερωμένη σε σύγκριση με χθες. Την εικόνα που έχετε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα. Δυστυχώς η εικόνα και σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το βασικό μέτωπο έχει πλέον μετακινηθεί νοτιότερα προς την επίτερη περιοχή των Μεγάρων, όπου πριν από περίπου μία ώρα είχαμε και την έκδοση δύο ακόμα νέων μηνυμάτων 112. Το ένα για Κανδύλη και Αγία Σκέπη με οδηγία απομάκρυνσης προς τη Νέα Πέραμο, και το δεύτερο για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων με οδηγία απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα. Άρα λοιπόν έχουμε ότι η κύρια πλέον απειλή της φωτιάς δεν περιορίζεται στο Πόρτο Γερμενό, φτάνει, πάει προς την Ψάφα, τη Βενίζα και κατευθύνεται και προς την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου και γι' αυτό έχει εκδοθεί προληπτικά το 112 για την απομάκρυνση.
0: Μάλιστα. Τι προβλέπετε τώρα? Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Από τα 8, 9 πρέπει να είναι γύρω στα 6. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Παραμένουν οι άνεμοι ισχυροί. Έχει πέσει λίγο η ένταση. Παραμένουν ισχυροί. Και σήμερα όμως η Αττική είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Είμαστε σε red code. Έχουμε δηλαδή πεντάρι και σήμερα, όπως είπαμε και χθες. Και το βασικό σημείο είναι ότι αναμένονται από αύριο η εξασθένισή του ουσιαστικά, σύμφωνα και με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Όσο συνδέουμε τα νέα αέρια μέσα, η κατάσταση θα γίνεται ευκολότερη σε σχέση τέλος πάντων με τη συνδομή της οριστικής υπηρεσίας. Να σας πω ότι εμείς ως περιφέρεια.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Συνολικά έχουμε συνδράμει με 59 μηχανήματα έργου, 8 ερπιστριοφόρα, υδροφόρες, αλλά και πούλμαν όπου μας έχει ζητηθεί λεωφορεία, όπως χθες στην περίπτωση της μερικής εκένωσης στο Δαφνί. Όλοι οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και ο περιφερειάρχης είναι στο πεδίο. Η κατάσταση είναι δύσκολη και νομίζω ότι ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα και με την εξαρτένηση των ανέμων να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να το ευχηθούμε αυτό, κύριε Ζόμπο, ότι θα έχουμε μέρες να ασχολούμαστε με αυτήν την ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η πυρκαγιά, είναι και το μετά. Μετά η ναυαρχία που εμπλέκεται στο επόμενο, στην επόμενη
1: μετά
0: μέρα.
1: Απολογισμός και ουσιαστικά εμπλεκόμαστε στο κομμάτι των αποζημιώσεων όπου χρειάζεται όχι με τις κατοικίες αλλά σε βιομηχανικές περιοχές αν υπάρχει κάποιες καταστροφές. Εκεί εμπλέκεται και η περιφέρεια. Θα δούμε όμως. Νομίζω ότι τώρα το κύριο σημείο να εστιάσουμε όλη τη μάχη που δίνουν οι πυροζέστες, οι άντρες και γυναίκες της τουριστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές, όλοι οι εργαζόμενοι στους δήμους, περιφέρειες, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας και σήμερα. Να είμαστε έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην έχουμε αντίστοιχα περιστατικά.
0: Τώρα, συγγνώμη κύριε Ζόμπο, αλλά είπατε για αποζημιώσεις για βιομηχανικές επιχειρήσεις και όλα αυτά και όχι σπίτια. Αυτό γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός?
1: Αυτό και όχι από εμάς, εννοούσα όχι από εμάς, από την περιφέρεια.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, για να το...
1: Ναι.
0: Να γίνει κατανοητό, μην γίνονται παρεξηγήσεις στον αέρα.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι.
0: Ξέρετε, είναι ραδιόφωνο, ο άλλος οδηγεί, κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να πιάσει τη μισή κουβέντα και δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
1: Ευχαριστώ για την διευκρίνηση και για την ερμηνεία. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Ζόμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, εκπρόσωπο τύπου Περιφέρειας Αττικής. Ωραία, τρίτο μήνυμα. Μα είναι τόσο ωραίος ο Πειραιάς. Το ξέρω. Φάτσα θάλασσα. Καλές διακοπές αγαπημένε μου, να σε καλά ρεά μου. Δημήτρης Ταξί Πειραιάς. Μην είσαι ο καλύτερος. Μπράβο, φτιάξτε μου έτσι. Ρόκι Μπαλμπόα να μπω στο ρινγκ. Να τα τους φάω όλους. Ο Κυριάκος ο Παυλίδης, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί να, άμα έχεις τώρα. Tender Loving Care, φίλε, είναι το TLC. Μου το έστειλε τόσο ο Κυριάκος ο Παυλίδης. Έλα. Πού είναι και από το Λονδίνο. Και ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο. Tender Loving Care, φίλε, είναι το TLC. Να σε φροντίζω με τρυφερότητα, ρε παιδί μου, αυτό. Tender Loving Care. Ορίστε. Και με τρυφερότητα και στοργή. Να σε φροντίζω, φίλε μου. Αυτή ήταν η ευχική εντολή που μου έδωσε η φίλη ακροάτρια. Γιατί έχω χάσει εδώ τα μηνύματα. Άνα η Αναστασία.

Γεωργία, μηνά πάλι εγώ είμαι. Τι είπες πριν, δεν θα σε έχουμε στο Sky την σεζόν, όχι καθημερινά, λέω Σαββατοκύριακο, θα είμαι με τον ξενοδόχο. Και από ό,τι προβλέπετε θα μεγαλώσει η διάρκεια της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Τώρα ο ξενοδόχος κάνει μόνος το απόγευμα, γιατί εγώ έχω μεταφερθεί το πρωί. Σταματέλο, θα πήξεις.

0: μας τον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Κύριε Λέκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και ευχαριστούμε γενικότερα για την παρουσία σας, γιατί πάντα βγαίνετε όπου σας καλούν για να ενημερώνετε και τους πολίτες, να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, να λύνετε απορίες. Πέστε μας, αναλύστε μας τώρα τη φωτογραφία που λέμε τη στιγμής, την κατάσταση που υπάρχει τώρα και γιατί αυτή η πυρκαγιά πήρε τέτοιες ανεξέλεκτες διαστάσεις. Είναι οι άνεμοι, μήπως είναι και κάτι άλλο, ή μπροστά σε τέτοια δύναμη ανέμων, τέτοια ένταση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα?
1: Δυστυχώς το ομολογώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ειδικά όταν έχει γεγραταθεί μια δραστική πυρκαγιά χωρίς αέρια μέσα, χωρίς πύργια μέσα, που είναι πολύ δύσκολο να επικρίσουν λόγω των ανέμων. Δεν ξεχνάμε ότι οι ρητές των ανέμων φτάσαν και τα 160-170 χιλιόμετρα. Μέσα από τέτοιες συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανένα στην πυρκαγιά. Άσχετα τι λέγεται, γιατί έχω ακούσει πολλές φιλοσοφίες τον τελευταίο χρόνο.
0: Τι λένε σήμερα, δηλαδή αυτό που σας έχει κάνει έτσι.
1: Λένε δεν μπορούν να πάνε από κοντά, να ζήσουν φωτιά, δεν έχουν. Δεν. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουν την περιοχή, δεν τολμούν, δεν αποτολμούν. Εν πάση περιπτώσει, διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και ισχύει, δεν ισχύει.
1: Δεν επαρκούν τα μέσα. Κοιτάξτε, τώρα είναι περιττό να καθίσουμε να αναλύσουμε την κάθε κατάσταση που λέγεται. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι ότι καταρχάς, όταν έχει γιγαντωθεί μια πυρκαγιά, σαν αυτή που είδαμε να καίει εδώ και 2,5 μέρες, ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάζει στα 500 μέτρα.
0: 500 μέτρα,
1: βέβαια, είναι τεράστιο θερμικό φορτίο, κτηνοβολία. Δεν είναι επέξεργη κατάσταση, δεν είναι θεώρηση από τον παράδειγμα. Και επίσης, υπάρχει και κίνδυνος να γίνει μια εκδήλωση μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Να κυκλωθεί αυτός που προσπαθεί να επιχειρήσει από κοντά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο πολλοί τα θεωρούν. Χρειάζεται και αυτό στενοχωρεί, ειδικά όταν ακούγεται και από υποτίθεται ειδικούς ανθρώπους.
0: Ναι. Είστε σταθερός, κύριε Λέκα, γιατί σας χάνω λίγο.
1: Είμαι σταθερός, ναι.
0: Ωραία.
1: Σταθερός. Ειδικά όταν έρχονται από ανθρώπους που είναι σχετικοί.
0: Και γιατί ρωτάνε αυτό είναι σχετικοί?
1: Εντάξει,
0: κατάλαβα. Κύριε Λέκα, τι άλλαξε η συμπεριφορά των πυρκαγιών σε σχέση με πριν από 10 χρόνια? Έχει αλλάξει κάτι?
1: Εντάξει, έχει αλλάξει γιατί έχουμε την εξελισσόμενη κλιματική κρίση, η οποία υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Είδαμε να εκτελώνεται το χρονικό διάστημα, δηλαδή.
0: Κύριε Λέκα, όμως μπορούμε να σας καλέσουμε άμεσα, γιατί δεν έχουμε καλή γραμμή.
1: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Ναι.
1: Οι υψηλότερες.
0: Τέλεια τώρα, τέλεια. Μην κάνετε τίποτα άλλο.
1: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, λοιπόν, ξηρασία η οποία υπάρχει, καύσιμο ύλη, η οποία έχει δημιουργηθεί από τις αλλαγές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια οι άνεμοι, οι οποίοι δημιουργούν το υλικό αυτό το οποίο. Που είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσει κανένας και να καταδραστεί η πυρκαγιά. Κοιτάξτε, έχω δει αυτοκίνητα διακοντή και ζάντες να λιώνουν. Ζάντες αλουμινίου.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το αλουμίνιο, όταν λιώνει, πρέπει να υπάρχει μια θερμοκρασία της τάξης των 700 βαθμών και πάνω.
0: 700 βαθμό.
1: Βεβαίως.
0: Καλά, εγώ είμαι άσχετος, γιατί υποσιάζομαι αυτούς τους άριθμους.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό το είδαμε και στο Μάτι, το είδαμε και σε άλλες περιοχές, στα Γεράνια πρόπερση, το είδαμε και σε άλλες περιοχές και στη Ρόδο. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ ψηλές. Συνεπώς και νερό να πάει να πέσει, αυτό που λέμε να πέσει, να ρίξουν τα αεροπλάνα, νερό κτλ. Πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες για να έχουμε απόδοση. Γιατί το νερό πριν καλά-καλά φτάσει στη φωτιά. Έχει αρχίσει να εξαρτώνεται, να γίνεται υδρατμός, γιατί οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Είναι θέματα αυτά τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε, ώστε να αντιληφθούμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
0: Κύριε Λέκα, υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που θεωρείτε ιδιαίτερα ευάλωτες μέσα στους επόμενους μήνες. Πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη μέρα.
1: Αυτό, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Γιατί κάθε περιοχή είναι δυνάμει μια περιοχή που μπορεί να συνέπεται στην αυτή. Εντάξει, αφαιρούμε, ξέρω εγώ, τα 2.000 χιλιόμετρο στην πύρινα πάνω στον Κόζιγκα ή στην, στο Βεντούχη στην Βρετανία. Εντάξει, εκεί είναι πολύ δύσκολο, όχι ότι είναι αδύνατο, είναι πολύ δύσκολο γιατί οι θερμοκρασίες είναι μικρές. Η υγρασία είναι πολύ πιο πολύ.
0: Ποιες περιοχές είπατε, Βρετανία?
1: Στο Βελούχ, στην Βρετανία, στην Αρνή Πίνδο, στη Βόρεια Πίνδο, στον Κόζια, για παράδειγμα, στην Ελλάδα κτλ. Όχι ότι, ότι δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά οι πιθανότητες να, να γιγαντωθεί με πυρκαγιά.
0: Οι συνθήκες είναι διαφορετικές, που δεν επιτρέπουν.
1: Είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικές. Είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Είναι κάτω, κάτω από το κρίσιμο όριο.
0: Ποιο είναι το κρίσιμο όριο?
1: Το κρίσιμο όριο δεν φέρει από περιοχή στην περιοχή. Δεν εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους.
0: Κύριε καθηγητά,
1: όταν έχουμε θερμοκρασία κάτω από 30 βαθμούς, εντάξει, τότε δεν είναι εύκολο. Και οι άλλες συνθήκες δεν υπάρχουν, δεν είναι εύκολο να πηθεί γρήγορα μια πυρκαγιά. Μπορεί να κάψει την ακάμψη, αλλά δεν θα είναι αυτό που βλέπουμε να τρέχει και δεκάδες χιλιόμετρα την ώρα μια πυρκαγιά. Οι συνθήκες είναι τοπικές συνθήκες που ορίζουν ουσιαστικά ταχύτητα εξάπλωση και την εξάπλωση, την τελική εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Λέκα, όσο σας ακούω, μου έρχονται ερωτήσεις στο μυαλό. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά.
1: Έτσι, το μεγαλύτερο λάθος είναι να επέμβουμε για να αποκαταστήσουμε γρήγορα μια περιοχή που επλήγει και για να δείξουμε βεβαίως ότι εδώ επεμβαίνουμε άμεσα.
0: Δηλαδή τι, πρέπει να επέμβουμε σταδιακά?
1: Σταδιακά και με μέτρο και παρατηρώντας τις αντιδράσεις της φύσης.
0: Δηλαδή?
1: Δεν μπορούμε να πάμε να κόψουμε μόνο τα δέντρα, να κάνουμε ένα δασό και τα λοιπά. Πρέπει να αφήσουμε την περιοχή.
0: Να ηρεμήσει.
1: Κάποιο χρονικό διάστημα να δούμε ποια μπορούν, τα δέντρα μπορούν να κάψουν. Βεβαίως άλλες παρεμβάσεις όπως τα διαπροτικά έργα πρέπει να γίνουν άμεσα, αλλά με πάρα, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι θέματα αυτά τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν και άλλοτε έχουν σχετική επιτυχία, άλλοτε είναι παταγωγός από το σημείο.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι έχουμε περάσει ως χώρα από τη διαχείριση κρίσεων στην πρόληψη ή συνεχίζουμε να λειτουργούμε εκ των υστέρων?
1: Εντάξει, έχουμε περάσει και είναι μια ολόκληρη φιλοσοφική κουβέντα την οποία μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε πρόληψη κάνουμε με αυτές τις μέσες που έχουμε και είμαστε σε πολύ, πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή το, να διαγνώνουμε τις συνθήκες, να έχουμε τα μέσα να πάρουμε διάφορα μέσα της, την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, την έλεξη μιας πυρκαγιάς. Να έχουμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμόσει. Αυτή είναι η πρόληψη, όντως υπάρχει. Εκεί που υπάρχει όμως έλλειμμα, είναι πολλές φορές η γνώση. Η γνώση. Δεν την ξέρουμε, γιατί τα φυσικά φαινόμενα, δεν μιλάμε μόνο για πυρκαγιές, τα φυσικά φαινόμενα εξελίσσονται κατά έναν τρόπο που εν πωλής δεν γνωρίζουμε ή, εν πάση περιπτώσει, μαθαίνουμε από τα ίδια φυσικά φαινόμενα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα είχαμε πάει στη Βενεζουέλα με τους σεισμούς, τους δύο σεισμούς.
0: Έχουμε και τους σεισμούς, κύριε Λέκα. Βέβαια, άλλο κομμάτι αυτό. Για πείτε μας.
1: Μάθαμε πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Θυμάσαμε ότι από τους δύο σεισμούς, τους γιγάντιους αυτούς, επικεντρώθηκαν, δεν είχαν καμία ζημιά. Και οι φαβέλες που υπήρχαν στη γύρω περιοχή δεν έπεσε ούτε κεραμίδι, ούτε ένα τσίγκο από τις φαβέλες. Uh-huh. Ξέρετε που αναπτύχθηκαν μεγάλες καταστροφές με τους 20.000 νεκρούς στα 190 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο.
0: Γιατί?
1: Λόγω κατευθυντικότητας σεισμοπαγγελμάτων, λόγω κατευθυντικότητας ενέργειας, συντονισμού των σεισμικών περιόδων με τις περιόδους των κτηρίων. Είναι πολλά θέματα που δεν ξέρουμε. Δηλαδή, η φύση λειτουργεί εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια στη Γη απάνω. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ένα μικρό παράθυρο παρατήρησης. Το έχω πει και στο προσώπο του παρελθόν ότι αν η Γη έχει ένα ηλικία ενός
0: Σας χάνουμε πάλι, κύριε Λεκά.
1: Ο άνθρωπος ουσιαστικά έχει μια παρουσία της τάξης στενός για τον Λέτο.
0: Στη διάρκεια της ζωής της γης.
1: Ακριβώς. Συνεπώς, μαθαίνουμε από την φύση και προσπαθούμε τα μαθήματα να μας... τα μαθήματα, μάλλον, να μας δίνουν τα μαθήματα.
0: Δεν θέλω να περάσουμε σε καταστροφολογία, αλλά μια και θίξα το θέμα των σεισμών. Τι γίνεται, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε εμείς εδώ στον ελλαδικό χώρο?
1: Καταρχάς δεν πρέπει να λέμε μεγάλα πράγματα, γιατί όσες φορές είπαμε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό μεγάλες κουβέντες, διαψευστήκαμε παταγωδώς. Όμως μπορούμε να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε σε ένα πολύ ανθεκτικό επίπεδο, ικανοποιητικό επίπεδο για σεισμούς. Έχουμε κάνει διάφορες δράσεις σε διάφορα επίπεδα. Όσο δεν τελειώσαμε το πρωτοβάθμιο σεισμικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια της χώρας, τα δημόσια κτίρια της χώρας, υπάρχουν οι κανονισμοί, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν οι οδηγίες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται και τα οποία μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι.
0: Τώρα που σας έχω εδώ, μου ήρθε στο μυαλό. Γιατί είχαμε αυτή την καταστροφή στην Ιαπωνία από το σεισμό, που είναι μια άκρο σεισμογενής χώρα και τα αντισεισμικά πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Έχω φίλο που ζει εκεί 20 χρόνια και μου λέει: Μινά, έχω δύο σκυλιά και στους 6,5 βαθμούς δεν κουνιώνται ούτε τα σκυλιά. Δεν ανησυχούν καν. Γιατί είχαμε αυτές τις καταστροφές? Γιατί ήταν στην ξηρά, κάτι τέτοια κόλαση, είσαι στο ειδικό. Και θέλω να μου το πείτε.
1: Και θα σας πω και ένα άλλο μετά, ας πούμε, στο εσωτερικό χρόνο. Κοιτάξτε στην Αγγονία, επειδή εκπλήσει την Αγγονία πολλές διαστήματα. Είναι μια ρηξινή δομή που φτάνει από το κόπε με στάγηση και από μότο εκεί. Είναι...
0: σας χάνουμε πάλι, κύριε καθηγητά.
1: Ήταν πολύ μεγάλος ο σεισμός καταρχάς.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ο σεισμός ήταν στα κομμένα ενός βαθμών, αλλά βλέπαμε τις ζημίες να αναπτύσσονται κυρίως σε ιδιόμορφα κτίρια, δηλαδή βιομηχανικά κτίρια, οδικούς άξονες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία στο να σχεδιάσει κανένα βιομηχανικό κτίριο υψηλής τεχνολογίας με αντισεισμική θωράκιση.
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά το όριο του ανθρώπινου, εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας για πρώτη φορά μέσα σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δουναδί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
11: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

πάμε στο τελευταίο ημίωρο της τρίωρης εκπομπής, ενημερωτικής εκπομπής, αυτό το πρωινό της Κυριακής, με τα μέτωπα των πυρκαγιών, αλλού να τίθονται υπό έλεγχο, αλλού όμως να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο. Στην Κεφαλονιά έχει γίνει δυσμενέστερη κατάσταση, στα Μέγαρα πρόβλημα. Εδώ είμαστε λοιπόν να το περπατήσουμε μέχρι τις 12 που θα παραδώσουμε στον Δημήτρη Γιαννίρη. Ο Ιωάννης Βασάνος μου λέει: η Κίνα και το Ισραήλ έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να προκαλούν προληπτικά βροχές ψεκάζοντας τα σύννεφα και διατηρούν τα δάση τους υγρά. Είναι αυτό δυνατόν στην Ελλάδα? Η πρόκληση βροχής είναι γνωστή πρακτικά από χρόνια. Δεν έχουμε τον καθηγητή τώρα, Ιωάννη. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Γεράσιμος από Μάρτα. Τι έβαλε στο ποτήρι σου, λέει, νερό? Πίνεις η Τζακ Ντάνιελς πρωί-πρωί. Καλημέρες. Γεράσιμος από Μάρτα. Το άκουσε ο Γεράσιμος. Το ξέρω τι ακούγεται. Κοίταξε, δεν μου κάνεις μια παρατήρηση, γιατί από εδώ έχει περάσει μια νεφέλη Μεγ. Όταν κάναμε εκπομπή πέρσι, γινόταν αυτό. Εντάξει, α, τι ανατρίχιασες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχω εδώ ένα καφέ. Δεύτερος καφές. Αλλά επειδή δεν προλάβω να πάρω τρίτο καφέ, δεν φτάνει ο χρόνος, έχει μείνει ένας καφές μέσα και έκανα αυτό. Έτσι, και έβαλα λίγο νεράκι στον καφέ για να με βγάλει το επόμενο 20 λεπτό να φύγω.

0: Ο Νικόλας μου γράφει από ρόγια ότι δεν υπάρχει κάποιος πύραυλος με πυροσβεστικό υγρό να πηγαίνει κάτι στοχευμένα μόνο για πολέμους και να σκοτώνουν. Ξέρουν να φτιάχνουν πυράβλους. Τι σκέφτηκες, μεγάλε. Ο Πέτρος ρε μπαγάς αμουστερή λέει την κοπανάς αύριο, τυχερούλη, μακριά από φλεγόμενα νησιά, φίλε, εύχομαι να περάσεις υπέροχα, σου αξίζει αλήθεια, όμως να προσέχεις μπρο. Πέτρος από Ηράκλειο, σε ευχαριστώ πολύ Πετράν και το Ηράκλειο, μια χαρά νομός είναι και όλη Κρήτη, ιδίως η νότια πλευρά είναι. Βέβαια είχαμε τις καταστροφές τις τεράστιες στο Δέσμηνο. Κρήτη, υπέροχη Κρήτη. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μάτα Τσίκρικα, πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος. Κυρία Τσίκρικα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.
0: Επίσης να είστε καλά. Και το ερώτημα που προκύπτει, με ο Μίνας Τσαμόπουλος που κάνουμε την εκπομπή εδώ, το ερώτημα που προκύπτει είναι με όλες αυτές τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα τοξικά νέφη που δημιουργούνται και ταξιδεύουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή που φλέγεται. Τι επιπτώσεις έχει αυτή στην υγεία μας?
1: Δυστυχώς, νομίζω ότι πολύ καλά είναι το ερώτημα που όλοι θέτουν αυτή τη στιγμή στην διαμονολογική κοινότητα. Σίγουρα όλο αυτό το τοξικό νέφος, οι υψηλές ποσότητες σε συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματοδίων, δηλαδή των πολύ μικροσκοπικών αυτών μικροσωματιδίων που μπορεί να μπαίνουν μέσα στους πνεύμονες, μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα τοπικά, δηλαδή αναπνευστικά, φλεγμονή. Αν και όλοι μας μπορούμε να παρουσιάσουμε κάποια κλινική συμπτωματολογία, όπως είναι ένας βήχας, τσουξιμό ερεθισμό στα μάτια, δυσκολία στην αναπνοή, ιδιαίτερα όταν είμαστε σε επαφή με πολύ μεγάλη ποσότητα τάχτης ή είμαστε πολύ κοντά στο πυρηνικό μέτωπο, παρόλα αυτά τα άτομα που ανήκουν στις ευαίσθητες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά, άτομα που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ή καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι στη δική μου ειδικότητα η νόσος ΧΑΠ και το βρωστικό άσθημα που πρέπει να παίρνουν οι εισπνεώμενοι αγωγή, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Μάλιστα, υπάρχει...
1: Ναι, πείτε
0: μου. Μπορεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα και σοβαρότερα προβλήματα υγείας.
1: Ξέρετε, οι μελέτες έχουν δείξει ότι εκτός ότι το τοξικό νέφος αυτό ταξιδεύει, νομίζω το καταλαβαίνετε, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, όλο αυτό ταξιδεύει και επηρεάζει και άλλες περιοχές. Σίγουρα τα σωματίδια και κάποιες ενώσεις χημικές, οι οποίες είναι επικίνδυνες, δεν απομακρύνονται τόσο εύκολα και παραμένουν για κάποιες μέρες. Αν και το φαινόμενο είναι πολυπαραγωγικό, οι επόμενες μέρες μετά από τις πυρκαγιές και σε αυτές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Όταν σε κάθε λέμε περίπτωση, προσεκτική.
1: Ακριβώς, σε κάθε περίπτωση, αν παρουσιάσουμε βήχα, έντονο βήχα, δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή, φτύνουμε και μάλιστα φτύνουμε βρώμικα, ρυπαρά πτύελα, ή παρουσιάζουμε πόνο στο στήθος, καταβολή, σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αμέσως θα επικοινωνήσουμε με το γιατρό μας. Και αν παίρνουμε και κάποια φαρμακευτική αγωγή ή είτε εισπνιόμενη, πολύ πιθανό θα πρέπει ή να την αυξήσουμε ή να την τροποποιήσουμε. Δεν αφήνουμε ηλικιωμένους ποτέ, πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα τους, ειδικά άτομα τα οποία δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή να αντιληφθούν εύκολα. Και να πούμε ότι είναι και πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε μόνους και να υπάρχει και μία μέρημνα για τους αναπνευστικούς ασθενείς που βρίσκονται σε συνεχή οξυγονοθεραπεία.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Και το μεγάλο άγχος, γιατρέ, βέβαια, με τη διακοπή ρεύματος. Είχαμε και αυτά.
1: Με τη διακοπή ρεύματος, βέβαια.
0: Βάζει γιατί τα έχουμε ζήσει, γιατρέ, και είναι εφιάλτης.
1: Είναι ακριβώς. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Το έχουμε ζήσει. Η πνευμονολογική κοινότητα και οι επιστήμονες μεγαλύτερη συνέστηση για αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφευθεί.
0: Κυρία Τσίκρικα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Μαζί μας κυρία Μάτα Τσίκρικα, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος. Να σας πω ότι μένετε το πύρινο μέτωπο στα Μαυράτα Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, υδασοκομάντος δηλαδή. Βελτιωμένη εικόνα στη φωτιά στο σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλίμα με ΙΤΑ. Καλύτερη εικόνα στην Αιγιάλια. Πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη από τη φωτιά που κατηγοριοποιείται πλέον ως mega fire και εξακολουθεί να μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμανού και τη Βιωτία. Λοιπόν, 18 ελικόπτερα επιχειρούν κάνοντας τον κύκλο τους, δηλαδή όχι όλα μαζί, όπως μας είπε και ο κύριος Αρτοπίος νωρίς το πρωί σε μια κατατοπιστικότατη παρουσίαση που έκανε εδώ στο Sky, κατατοπιστικότατη, είναι φοβερός. 18 ελικόπτερα επιχειρούν περιοδικά στη φωτιά της Αττικοβιωτίας. Οι θηριλώδεις άνεμοι καθήλωσαν κάποια αεροσκάφη. Τα δύο από τα 18 ελικόπτερα είναι για το συντονισμό. Ο φίλος που λέει που μπορώ να ακούσω το θέμα με τον συντονιστή από τα ελικόπτερα. Φοβερό θέμα. Φοβερό. Μας βγήκε σήμερα, δηλαδή είναι ρεπορτάζ μόνο το αυτό. Ανεβαίνουν οι εκπομπές. Ανεβαίνουν οι εκπομπές στο Sky και μπορείτε εκεί να επιλέξετε την εκπομπή αυτή και να το ακούσετε. Τι έκοψα καλά, σωρά.
2: Όχι, έκοψα.
0: Όχι,
2: για να φανεί καλά.
0: Εσύ έκοψε για να φανεί καλά και να βάλει το τραγούδι. Ναι, μπορεί να το κόψει να το ξανά να το επιχείρησε πάλι.
2: Μετά.
0: Όχι, μετά. Γιάννη Ναύπαχτο. Πολύ σωστά, γιατί δεν υπάρχουν ρήψει με AI. Τι να σου πω, ρε Γιάννα, ρε. Να φέρουμε τον AI, λέει ο Σπανός, να ρίξουμε τον πύραυλο που έλεγε άλλος ακροατής. Γεια σου Νίκο! Φοβερό σχέδιο, θα πληρώνουμε 5 εκατομμύρια δολάρια τον πύραυλο και μαζί με 100 λίτρα επιβραδυτικού υγρού θα έχει και άλλα τόσο καύσιμα πυράβλων. Σίγουρο σβήσιμο!

Η Ελία, αν κρίνω από το όνομα που έχει το mail της. Καλημέρα σας. Ευσεβής πόθος όλων μας είναι να σταματήσουν όλοι αυτοί που ανεύθυνα προκαλούν τις πυρκαγιές. Θα ήθελα όμως αφελώς να κάνω μία ερώτηση. Δεν υπάρχουν αφελείς και χαζές ερωτήσεις. Να το ξέρετε αυτό. Κανόνας. Υπάρχουν μόνο αφελείς και χαζές απαντήσεις. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, μια ερώτηση προς την κυβέρνηση και τους δημοσιογράφους. Καθημερινά γίνονται δεκάδες συλλήψεις πολιτών που προκάλεσαν τις φωτιές, μικρές ή μεγάλες. Γιατί όμως κανένας δεν μας ενημερώνει τι συμβαίνει στη συνέχεια? Έχει γράψει ρεπορτάζ, πότε πέρυσι το έχει γράψει ο Σουλιώτης, ο δικός μας εδώ. Καταρχάς, κάθε σύλληψη δεν σημαίνει ότι είναι και έχει κάνει την πράξη ο συλληφής. Αφετέρου, δεν προχωράνε γρήγορα αυτές οι υποθέσεις. Δεν ξέρω γιατί. Φταίει το σύστημα. Δεν αξίζει τον κόπο να γίνει μια δημοσιογραφική έρευνα? Έχει γίνει, Ελία. Γιατί όλοι μας αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι ο νέος νόμος δεν εφαρμόζεται. Απλά συναμβάνει το ένοχος, πληρώνει ένα μικρό πρόστιμο σε σχέση με το χάος και την καταστροφή που προκάλεσε και ούτε γάτα τη ζημιά. Ποιος είναι ο λόγος να μην είναι ανεύθυνος ο καθένας αφού οι πράξεις του δεν έχουν συνέπειες? Άρα λοιπόν θα τολμήσω να πω ότι ευθύνεστε όλοι εσείς που μπορείτε να παρεύετε, αλλά δεν το κάνετε. Η πρόληψη θα μας σώσει και σε αυτή την περίπτωση η πρόληψη είναι η ενημέρωση. Και ένα, αφού σου λέει, κάνει έρευνα ο Σουλιώτης. Και σε αυτή την περίπτωση η πρόληψη είναι η ενημέρωση. Και ένα τελευταίο που κατά τη γνώμη μου θεωρώ ακόμη πολύ σημαντικό. Με 3.000 ευρώ μπορεί οποιοδήποτε να κάψει ό,τι θέλει χωρίς συνέπειες. Και αν κακοποιήσει κάποιος ένα ζωάκι, πληρώνει 30.000. Και σωστά, για να μην παρεξηγηθώ. Μήπως θα έπρεπε να το δούμε και αυτό? Αυτή τη συζήτηση μου την έκανε, την είχαμε με κάποιον χτες. Ότι αν να πληρώσει 3 και 5 χιλιάρικα, γιατί να μην βγεις να το κάψεις? Αυτό είναι το θέμα. Όμως δεν φοβάστε, δηλαδή αυτοί που βγαίνουν πάνω να κάψουν, δηλαδή φοβόνται, σκέφτονται τις συνέπειες σε βάρος τους? Ναι, νομίζω. Να στείλω καλημέρα στην Πέρσα την Πόλια. Πέρσα, την έκανα την ερωτησία, κουτσί. Καλή σου μέρα.

Μήνυμα για εκένωση και στη βιομηχανική περιοχή Μεγάλων. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και τα δύο μέτωπα. Στη Ζάχουλη, όπου έχει γίνει εκένωση προληπτική από χτες και σήμερα διέσωσαν ένα ζευγάρι που ήταν εγκλωβισμένο στην αυλή του σπιτιού του, η πυροσβεστική. Και στην βιομηχανική περιοχή, στο βόρειο κομμάτι, στα βόρεια της βιομηχανικής περιοχής, στην περιοχή που οι ντόπιοι αποκαλούν του παπά το περιβόλι. Γιατί εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, δεν πετάμε χαρτάκι το.

Δέκιο πάνω, άμα πα εκεί ρωτήσει που είναι το περιβόλι του παπά, θα σου πούνε δεν υπάρχει το περιβόλι του παπά. Υπάρχει του παπά το περιβόλι. Δυστυχώς σε πύρινο κλειό παραμένει η Δυτική Αττική. Μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό. Κρύο πηγάδι. Και Κεφαλονιά. Μένε τη φωτιά λοιπόν στην Κεφαλονιά, κοντά σε σπίτια το μέτωπο. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη για να αναχαιτήσουν τις φλόγες, ενώ οι πρώτες πρωινές ρήψεις από αέρος συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια σε ορισμένα σημεία, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό. Σε περιοχές όπως η Πάστρα, Βαλεριάνο, Κρεμμύδι, Μακρόπουλο. Μαρκόπουλο, συγγνώμη. Αγροτοδασική έχει χαρακτηριστεί φωτιά στην Κεφαλονιά, 17 υδροφόρες, 17 πυροσβεστικά, 3 μονάδες δασοκομάντος. Έχουμε 32 πυροσβέστες και πήγαν ενίσχυση και από την Πάτρα. 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο επιχειρούν στην Κεφαλονιά προς στιγμή. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχω. Για οτιδήποτε περισσότερο, για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσω.

0: Δημήτρη, έχει ακούσει να καίγεται έπαυλη κάποιου εκατομμυριούχου ή εκτάσεις γύρω από τις επαύλεις. Του κόσμου τα σπίτια καίγονται. Τι τους νοιάζει? Γιατί να δώσουν χρήμα για έρευνα, ούτως ώστε να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστούν τέτοιες είδη καταστροφές? Τι μπορεί να τους νοιάζει όταν αυτούς δεν τους ακουμπάει τίποτα? Δημήτρη. Το βλέπω με το ζόρι κρατιέται ο Σπανός, μη συμπληρώσει το μήνυμα. Πάντως είναι τραγικό, ναι μεν, η ζωή είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε, η ανθρώπινη ζωή. Είπαμε μην αρχίζουμε και αναλύουμε τα αυτονόητα, αλλά και αυτοί που χάνουν τις περιουσίες τους, που δούλεψαν μια ζωή, 50 χρόνια, να χτίσουν κάτι, να φτιάξουν κάτι, γιατί δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι και η περιουσία που καταστρέφεται. Εντάξει, θα μου πεις να το ασφαλίσεις. Ναι, εντάξει, το ακούω και αυτό, αλλά μέχρι ποιο σημείο, δηλαδή τι να... Η ασφάλιση των σπιτιών, παιδιά, είναι βασικό. Είναι βασικό. Δηλαδή, αλλά καταστρέφονται άνθρωποι. Καταστρέφονται ψυχολογικά, καταστρέφονται, δηλαδή διαλύεται η ζωή τους όταν χάνεις την περιουσία σου. Δεν είναι έτσι εύκολο να τα φτιάξεις από την αρχή. Γεια σου Μιχάλη Λαμπίδη, καλημέρα Μινά, ευχαριστούμε πολύ για αυτό που μας προσέφερες σήμερα, να είστε καλά. Η Σταματίνα λέει σας περιμένω και το απόγευμα με θαυμασμό. Σταματίνα, Σταματίνα, θα περιμένεις. Συγγνώμη που γελάω Σταματίνα, γιατί το απόγευμα θα είναι ο ξενοδόχος μόνος του. Τρεις ώρες κάναμε, θα είμαστε και το απόγευμα εδώ. Θα είμαστε από το τέλος Αυγούστου με τον ξενοδόχο. LP, long play. Νίκος, δεν ισχύει, λέει, το πρόστιμο μπαίνει από πυροσβεστική, μετά ακολουθεί και δίκη. Το πρόστιμο δεν σημαίνει πως φεύγεις ελεύθερος. Εντάξει, πυροσβεστική έχει το... Έλα, το διοικητικό πρόστιμο. Άλλο το ποινικό κομμάτι. Ο Νίκος, γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά αδερφέ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, πάμε να παραδώσουμε σκυτάλι. Κώστας, βέβαια λέει, μετά τον Τζακ Ντάνιελς λες Μακρόπουλο και όχι Μαρκόφ. Καλό. Καλό, συγγνώμη που γελάω, αλλά καλό. Καλό καλοκαίρι, χρόνια ακροατή σου Κώστας από Όσλο. Γεια σου Κώστα, στο πανέμορφο Όσλο. Είναι καταπληκτικό ρε φίλε το Όσλο, αλλά αυτό με το... πάμε στον κύριο Βόρδο, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας σε Δήμο Μεγαρέων. Κύριε Βόρδο, ποια είναι η εικόνα, τι έχουμε?
1: Ναι, γεια σας και
0: γεια
1: πάλι
0: σας.
1: Εδώ πέρα κατάσταση δυστυχώς δεν λένε να κοπάσουν οι αέρδες. Πάλι έχουμε 7-8 μποφόρ βορειοδυτικό. Το βουνό έχει καεί, η φωτιά έχει κατέβει σε περιοχές που είναι αγροτολιβαδικές. Έχουμε κάποιες θεστίες, κάποιες ανασωπηρώσεις. Απλά η έκταση πλέον που καλούμαστε να δουλέψουμε είναι τεράστια. Παλεύουμε με όλα τα μέσα, έρχονται ενισχύσεις από υδροφόρες και από την περιφέρεια και από όμορους δήμους. Δεν είναι σύμμαχος άνεμος. Δυστυχώς τρεις μέρες μας έχει πεθάνει. Ελπίζουμε να κόψουμε μέχρι το βράδυ αυτές είναι οι πληροφορίες και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Πού είμαστε? Είμαστε εκεί στις δύο περιοχές που είχαμε πει και προηγουμένως, στη Ζάχουλη και βόρεια του βιομηχανικού, της βιομηχανικής περιοχής του βιομηχανικού παρκού.
1: Αυτά είναι τα δύο άκρα στην ουσία της φωτιάς που μεταξύ τους απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα. Ενδιάμεσα έχουμε συνέχεια μικρές ανατοπηρώσεις, μεγάλες κυλιδώσεις, παλεύουμε συνέχεια. Έχουμε τρεις μέρες που το παλεύουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται τις απώλειες, τις περιουσίες των ανθρώπων και οπωσδήποτε να μην υπάρχει ανθρώπινη ιστορία.
0: Σε αυτές τις δύο περιοχές έχουν καεί κτίσματα ή όχι, ιδίως στη Ζάχουλη που είναι τα σπίτια?
1: Αυτή τη στιγμή στο Ζάχουλη νομίζω δεν έχει καεί κανένα σπίτι.
0: Ωραία.
1: Είχαμε χθες το βράδυ στη Βένιζα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, ότι έχει καεί μία ή δύο παραθεριστικές οικίες εκεί στην περιοχή Βένιζα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να πάνε όλα προς το καλύτερο και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εσείς. Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων. Εμείς πάμε προς το τέλος. Ο Αναστάσης μου γράφει, αγαπητέ φίλε, ξεχνάς ότι ο τύπος που έκαψε 100 και πλέον ανθρώπους στο μάτι είναι έξω εδώ και καιρό? Όχι, δεν το ξεχνάω. Ρέα, ένα μήνα διακοπές θα κάνεις? Μπράβο. Όχι, ρε, πού να προλάβω να κάνω ένα μήνα, ρε. Μην μπερδεύεις τη φυσική παρουσία στο ραδιόφωνο με τη δουλειά. Η δουλειά μας δεν είναι μόνο όσο βγαίνουμε στο ραδιόφωνο. Καταλαβαίνεις, έτσι, καταλαβαίνεις. Κώστας, γεια σου Κώστα, άλλος Κώστας εδώ.

Ρε θα με τρελάνεις. Δεν μου είπες όταν βάζω τελεία, να μην βάζω τελεία, να τα αφήνω έτσι. Τι ο Κώστας τελεία, για να βάλεις το κομμάτι από μαύρο. Δεν μου είπες να τα αφήνω έτσι. Με υπόσχεση. Άλλος Κώστας. Ας έρθει κάποιος να το αντικαταστήσει για 20 λεπτά. Δεν αντέχει ο άνθρωπος, τον βλέπετε. Σπανός. Αλλά σε έχουνε... Σε έχουνε TLC. TLC σου φέρνουν εδώ, σάντουιτς σου φέρνουν να πίνεις. Μια χαρά στα όπα όπα. Παιδιά δεν φεύγει ούτε για κατούριμα από εδώ. Είχα πει, κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά που μου κρατήσατε για 3 ώρες, 5 λεπτά, 4 λεπτά πριν από τις 12. Παραδίδω στον Δημήτρη Γιαννίρη για να συνεχίσει την ενημέρωση. Να σας ευχηθώ μια καλή Κυριακή. Ευχόμαστε να πάει προς το θετικότερο εικόνα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Ακολουθεί σε δελτίο ειδήσεων η Μεράνια Πασχαλή Β, μετά Δημήτρης Γιάννη Ρης. Εμείς κάποια στιγμή θα ξαναπούμε. Μην ξεχνάτε 5.30 ώρα ο ξενοδόχος Νίκος Σταματέλος εδώ. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Να είστε όλοι καλά. Κώστας Πανός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαλσάμι, Πέτρος Μωραΐτης, Μινάς Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο για 3 ώρες. Να είστε καλά, πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολό.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Market.

0: Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τις φραγίες.

0: καταιγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
1: ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
1: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
2: έλεγχος air condition,
1: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
2: μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
1: Ford,
2: Opel
1: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία.

0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
3: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας, η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Κις Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Hey yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Amo Ale.

0: 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά.

Φυσικά, στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
3: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
3: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειρήσιμο.

와진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매실은

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
5: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
4: προς το συμφέρον σας.

κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
1: Κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: επιχειρήσεις.
1: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: 6,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λαμπόγιαλο, την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το Noma Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Κόσμος. 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5 κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού, επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διασκεδάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Το μεγαλύτερο electronic event του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο θαλασσόμυλος στο Αργοστόλι μετατρέπεται στο απόλυτο Festival Destination για το NOMA Festival 2026. Στο line-up, The Gosha, MS Lefki, Nico Sunset, Steb, Petros K, Αχιλέας Θωμάτος. Περισσότερες από 8 ώρες μουσικής, εντυπωσιακά visuals και μια μοναδική festival εμπειρία σε περιμένουν. Εισιτήρια διαθέσιμα μέσω του more.com.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electro Team Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?